0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πως να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρένιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Crete 102,8 και Love 1028.gr.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Περίμενα να έρθω.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνο 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.
5: Hey, what's up? This is John Legend.
6: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
7: Καλημέρα, καλημέρα. Αλλά βρείτε ο Κρήτης 102,8. Τρίτη σήμερα, 12 του μήνα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης.
8: Καλημέρα και από μένα. Τρίτη, 6 ώρα. Λίγο μετά τις 6 ξυπνάμε, τεντωνόμαστε.

0: In and Out of Love, Armin Van Buuren και Sharon Den Adel. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Το πρωί καταλαβαίνετε ότι μαζί και με την Ιωσούλα που περάσαμε, κάνει μια λίγη ώρα να επανέλθει η φωνή. Ελπίζουμε να έρθει μέσα στη μέρα.
1: Για να δούμε, θα έρθει.
0: Αν δεν έρθει,
1: αλλιώς θα προσπεράσει.
0: Γιάννης Καμνής και Μαρία Λιαδάκη, Love Radio Crete 102,8. Παρέα πάντα με Climatologic που προσφέρει το δελτίο του καιρού. Είναι μοναδική εδώ και 30 χρόνια, μας προσφέρει και την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι, τώρα και σε καινούργια διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί στο Μαλεβίζι, κοντά μας. Για πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα.
1: Χτες βράσαμε για τα καλά, πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου είχε κατά τόπο στο Ηράκλειο. Χτες, σήμερα λοιπόν, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε μέγιστη στους 26 ηλιόλους τη μέρα όμως. Μπορούμε να απολαύσουμε τον ήλιο, να κάνουμε τη βόλτα μας στο Ηράκλειο. 17 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία. Παρόμοια θα είναι και η κατάσταση σε όλη την Κρήτη. Από ό,τι φαίνεται, το Ρέθυμνο με 26 βαθμούς Κελσίου τη μέρα, ο Άγιος Νικόλαος με 27. Η Σιτία με 23 και τα Χανιά με 27 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε πώς θα πάει και πώς θα το αντέξουμε και αυτό.
0: Θα το αντέξουμε όλα, δεν μπορούμε, Γιάννη Καπνίδη μου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: I Just Might και Bruno Mars. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 και είμαστε παρέα με Heaven Events. Διότι αυτό είναι το ανθοπολείο που τα έχει όλα. Διότι αυτό είναι το ανθοπολείο που πήρες την ανθοδέσμη για τη μαμά σου.
1: Βέβαια.
0: Που της πήρες μια βιγόνια. Που της πήρες. Πώς το λένε το άλλο, το bonsai.
1: Ένα bonsai, δεν θα πάρεις. Bonsai, βέβαια. Γιατί είναι αυτή. Θα πάρεις κάτι.
0: Και μου αρέσει εμένα και το forever αυτό που το τριανταφυλάκι που το έχεις για πάντα. Και σου
1: εγώ αυτό που μου άρεσε είναι ότι προχθές μπήκα στα social τους και είδα μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που κάνανε για γάμο.
0: Γάμο, ε.
1: Ο στολισμός ήταν πραγματικά θεϊκός. Νόμιζες και
0: πού ήταν εκεί στο Γάζι, ήταν τη δικιά μας Βάσους, μήπως.
1: Ναι, εκεί ήταν. Εκεί ναι, νομίζω ήταν. Το κέντρο, δεν θέλω να το. Μπορώ να πω το κέντρο.
0: Εντάξει,
1: Κουρίτες εκεί στο ήταν γάζι, το κέντρο. Ναι, εκεί στο γάζι, δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο γάμος, αλλά ναι. Πραγματικά είχαν φτιάξει τόσο απέριτο, όμορφο.
0: Ναι.
1: Με τόσο, δεν ξέρω, με τόσο γούστο μου άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα, το
0: και γάμος και βάπτιση ήταν. Την βάπτιση την είδες που την είχαν στολίσει πάρα πολύ.
1: Εγώ είδα εκεί που είχαν το γάμο, το σημείο του γάμου.
0: Την είσοδο είδες που κατεβαίνανε και τα σκαλιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βρείτε λοιπόν στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο 281-08-24-970. Κλείνετε το ραντεβού σας για οτιδήποτε θελήσετε. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία.
1: Και στις Γερμανίδες όλες που έρθουν φέτος το καλοκαίρι να περάσουν καλά εδώ τις διακοπές τους, χρόνια πολλά.
0: Να έρθουν.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Να έρθουν γιατί λέει είναι γεμάτη η Ιταλία, γεμάτη η Τουρκία. Εμείς είμαστε
1: άλλοι. Στην Γερμανία, δεν κατάλαβα.
0: Να έρθουν όλοι. Λοιπόν, One και Μωρό μου έρχονται και μαζί με αυτούς και οι Γερμανοί. Ξανάρχονται μάλλον.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Bad Dreams, Terry Swims. Α,
1: τι είδες τώρα,
0: τι είδες. Είδα τώρα, τι 12 πω, Μαΐου
1: πω. Ναι.
0: Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών.
1: Α,
0: θα με κυνηγάνε τα φυτά.
1: Τέλεια, όλοι οι συμμαθητές μου στο Β22 που πηγαίναμε όλοι για ιατρική τότε από Δευτέρα Λυκείου μας προετοιμάζαν, είμαστε πολύ κλαδικό. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά, να είμαστε καλά γεροί όλοι.
0: Θα σε εκδικηθώ με το παιχνίδι,
1: έτσι.
0: Δεν μπορεί.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών, την αγάπη μας και
1: φυσικά,
0: τη μεγάλη
1: πάντα,
0: μας και αμέριστη συμπαράσταση και σεβασμό. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, διαβάζω εδώ. Mm. Ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Mm. Σήμερα είναι της Πανσελίνου.
1: Της Πανσελίνου του Μαΐου ημέρα ή του Βούδα ή του Κούδα ή η Σουκιούδα.
0: Είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές.
1: Ναι.
0: Πανσελίνου του Μαΐου.
1: Α,
0: το έτος 623 χρόνια πολλά, βέβαια.
1: Γεννήθηκε
0: σύμφωνα με τους θρύλους ο Σιντάρτα Γκουατάμα, γνωστός και ως Βούδας.
1: Μάλιστα, χρόνια πολλά, είναι πολύ μεγάλη. Είναι σαν να έχουμε εμείς Χριστούγεννα, ας πούμε. Και,
0: ναι.
1: Και αυτός γεννήθηκε ο άνθρωπος που...
0: Συνταρτούγεννα έχουν εκεί.
1: Συνταρτούγεννα έχουν.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: στα παιδιά.
1: Καλό.
0: Όχι, χρόνια πολλά, βέβαια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Εμείς σεβόμαστε όλες τις
1: ασκήσεις. Μόνο, τι λες τώρα, η φιλοσοφία του Βούδα έχει εμποτίσει όλο τον πλανήτη και.
0: Αρχικά δεν κάνει δίαιτα, μόνο γι' αυτό τον αγαπάμε.
1: Βέβαια δεν κάνει δίαιτα. Ένα πήρε ρύζι έτρωγε την ημέρα, να το ξέρεις.
0: Και τι είχε κακό μεταβολισμό.
1: Δεν είχε κακό μεταβολισμό. Ήταν επαναδύνατος. Ένα σπίτι ρυζιού έτρωγε την ημέρα και ζούσε. Αλλά για να δείξουμε όλη αυτή την πληθώρα της φιλοσοφίας του, και αυτό τον σχεδιάζουν μάλλον η φιλοσοφία αυτή στα γάλματα. Τον κάνουν έτσι λίγο μπαμπάτσικο.
0: Τον ομόρφιναν,
1: έτσι. Τον κάνουν λίγο μπαμπάτσικο. Αλλά όμως ήταν πολύ αδύνατος.
0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα έρχεται στο Love Radio Crete 102,8 και εμείς σε λίγο.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Γελάμε ακόμα γιατί θυμηθήκαμε εκείνο το σκέτς με τη ζουμπουλία και πώς την έλεγε, τον μπαμπούλα, τον δράκουλα. Δεν είμαι χριστιανή. Είμαι βουδίστρια. Και σε ποιον πιστεύεις? Δεν πιστεύεις στον Χριστό? Όχι, σε ποιον πιστεύω? Βούδα. Το χοντρό! Μπαμ κάτω. Τι γέλιο που είχε. Πω, ήταν αυτές αυτά τα.
1: Δεν ξαναβγαίνουν τέτοιες σειρές.
0: Όχι, ο Καπουτζίδης τότε είχε κάνει αριστούργημα και ελπίζουμε να ξανακάνει κι άλλα. Έκανε κι άλλα και θα κάνει κι άλλα πολλά.
1: Τι, μου τον έχουν φάει παρουσιάσει. Μην παρουσιάζει. Φτιάξε
0: καμιά σειρά για μας. Κάνε ένα θεατρικό να παίξει Μαρίλια Δάκη.
1: Μπράβο. Τζάμπο το ταλέντο θα πάει.
0: Έλαντε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς πάει η σημερινή ημέρα, τι πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1821 σημειώνεται η πρώτη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τρυπόλεως. Για να δούμε εδώ, 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Δεν τον άφηναν εκεί, τον είχαν μαγκωμένο. 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Υπάρχει μέχρι και σήμερα. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία σαν σήμερα υπό την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και σαν σήμερα το 1947 μεγάλη έτσι, ιδέα υλοποιήθηκε, εγγενιάζεται στο στρατόπεδο της Μακρονήσου το πρώτο που προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Φανταστικό, παιδιά, δεν το συζητάμε. Αυτό ήταν μεγάλη εξέλιξη. Και γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε η Κάθριν Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, αγαπημένος Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1992 ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός.
1: Μάλιστα, πάμε σε απών και χιλιόμετρα και ερχόμαστε λίγο μετά τις 7 στο ραδιόφωνο για να.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 3.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 2.
1: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα σας, Τρίτη σήμερα 12 Μαΐου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
17: Μείνετε συντονισμένοι, καλημέρα και από μένα.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Καλημέρα σε όσους πάνε τώρα τα παιδιά σχολείο, σε όσους πάνε στις δουλειές τους. Σε όσους έχουν φτιάξει καφεδάκι, σε όσους πίνουν το δεύτερο καφεδάκι γιατί είναι πολύ πρωινή.
1: Σε όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι μαγειρεύουν αυτή την ώρα για το μεσημεριάνο των παιδιών τους. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Α, υπάρχουν και αυτοί βέβαια.
1: Βέβαια, που σηκώνονται πρωί και κάνουν να μαγειρεύουν. Τι λες τώρα.
0: Εμένα στο σπίτι είχαμε τη γιαγιάκα, την αγαπημένη, την καλή μας τη γιαγιά. Και μαγείρευε, οπότε δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Αλλά θείαστη είναι από βραδείς.
1: Ναι.
0: Είναι πώς το λένε. Πώς τους λένε, χτεσινοβράδινη, αλλά στα κριτικά πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω, το ψάργας είναι σίγουρα το χτες βράδυ.
0: 6-9-56-64-10-28 ψαργάδινη. Κάπως έτσι θυμάμαι και το λέγεται.
1: Ποιος ξέρει πώς λέγεται.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πω τι γίνεται, διότι στο χαρταετό πάντα γίνονται υπέροχα πράγματα. Και επειδή αγαπάμε όλοι τα βαθιά συναισθήματα, καλούμε για μια υπέροχη βουτιά τώρα το Μάιο. Σάββατο λοιπόν, 23 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης, γίνεται μια βουτιά στο συνέστημα. Θα έχουμε εκεί υπέροχους ανθρώπους, Νικόλα Μυρνάκη, και πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται. Πραγματικά θα είναι ένα σεμινάριο που βοηθάει να ανακαλύψουμε τα μονοπάτια της γνώσης, του παιχνιδιού, της χαρά και του γέλιου. Συνέθεσε ο Καστελάκη.
1: Τι ωραία, πολύ τι ωραία. Και ο Νικόλας Μυρνάκης πόσο καλό είναι, παιδιά. Είναι από εδώ από
0: και
1: το Ηράκλειο.
0: Και ο Μάριος ο Μάζερ θα είναι μαζί.
1: Βέβαια, εγώ ξεγνωρίζω τον Νικόλα Μυρνάκη, αυτό το είπα. Πώ να πάτε οπωσδήποτε. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, δεν το συζητάμε. Το Σάββατο θα είμαστε πρώτη γραμμή.
0: Το Σάββατο έχει πάρα πολύ πολιτισμό.
1: Έχω πολύ, αλλά είπαμε ότι είναι άλλε ώρε.
0: Μπράβο, έχει. Μπορώ. Χαρταετό 6.30 και 9 Queen Bees και μαμά.
1: Βέβαια, τα ξεχνάω. Έχω πρόγραμμα εγώ.
0: Πόσο πολιτισμό θα αντέξει Σαββατιάτικο μπορεί να
1: το. Θα μια χαρά είναι.
0: Είσαι τέτοιος.
1: Είναι καλή δόση.
0: Είσαι τέτοιος φυτοκλάκης.
1: Επιτέλους και λίγος πολιτισμός.

0: Μη ρωτάτε, παιδιά, can I get it right now? Μπορείτε κατευθείαν το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση με SUV χαρακτήρα, σύγχρονη σχεδίαση και φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης της Citroën. Το EC3 κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Οπότε get it right now, γιατί 5.600 ευρώ είναι το όφελος για το πελάτη που το αγοράζει τώρα, αφού η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται δυναμικά. Η Citroën είναι εδώ για να δώσει την απάντησή της. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Το EC3 είναι στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Μην το χάσετε.
1: Πάμε για Love Traffic, λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ, στις εξόδους Εθνικής επικρατεί έτσι ένα μεγαλύτερο κομφούζιο και στους δρόμους, τους αγαπημένους λεωφόρους Κνωσού, όπου υπάρχει φανάρι 62 μαρτύρων, αλλά και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής βλέπουμε αρκετά σταματήματα. Γενικότερα στην Σοφοκλή Βενιζέλου, τη δικιά μας παραλία εκεί, είναι λίγο πιο καλή η κατάσταση, αλλά και σε όλους τους δρόμους βλέπω περιμετρικά που οδηγούν στις εξόδους, θέλει μια μεγαλύτερη υπομονή. Άι, Γιάννη Χωστό, όσοι είστε, ακούτε Love Radio Κρήτης και πείτε την καλημέρα στο διπλανό σας με χαμόγελο. 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το βλέπουμε στους χάρτες.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης,
5: Αντώνης Ρέμος,
6: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
6: Οι άνδρες χρειάζονται απλή και αποτελεσματική ρουτίνα φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, που μπορεί να είναι ευαίσθητο, ξηρό, λιπαρό ή μεικτό. Τα βασικά βήματα είναι ο καθημερινός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, η ενυδάτωση μετά το ξύρισμα, τακτική χρήση αντιλιακού που συμπεριλαμβάνει τα αυτιά και το λαιμό και ο τακτικός έλεγχος για νέες ελιές ή κοιλίδες.
2: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
11: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
12: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
13: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 €21.88.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, γλυκιά, παστράπτουσα σαν όνειρο, Μαρία Λιαδάκη.
1: Πες κι άλλα, πες κι άλλα.

0: ετοιμάζουμε ταξίδι, εμείς ετοιμάζουμε παιχνίδι.
1: Φευγιό, φευγιό.
0: Μείνετε συντονισμένοι, διότι θα γίνει χαμούλης. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά και ωραία. Θα μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε. Εδώ λοιπόν είμαστε, πήρουμε το καφεδάκι μας, ξεκινάμε τα παιχνίδια μας. Μια ωραία Τρίτη έχει ήδη ξεκινήσει εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρέα με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη. Μείνετε εδώ.
2: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθεί.

0: Love Radio Crete 102,8. Να πούμε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο και όχι τους ενδιαφέρει, τους καίει. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά μαθήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τη Γ' Λυκείου και επαναλήψεις για την Α και Β Λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Λεωφόρος Κνωσού 227, στην Λεωφόρο Κνωσού πάλι 210 και 62 Μαρτύρων 58. Τα τηλέφωνα, να σας πω ένα από τα τηλέφωνα, 2810-214-985.
1: Και αν λιγουρεύεστε κι εσείς το Career Gate Test K16 παρακαλώ, 16, αλλιώς όπως θέλετε πείτε το, σας έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, διότι τώρα ξεκινάμε ώρα για μάθημα, παρέα με το φροντιστήριο διακρότημα πάντα, για να δούμε... Τι ξέρουμε, Γιάννη, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Ξεκινάει
1: παιχνίδι, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Τώρα,
1: θέλω τη βοήθειά σας. 6956-64-10-28, στείλτε ό,τι ξέρετε. Διότι εδώ πέρα θα θυμηθούμε ότι δεν ξέρουμε.
2: Ώρα για μάθημα.
1: Ξεκινάς, εσύ ερώτηση.
0: Ξεκινάω, έλα να σου κάνω την πρώτη ερώτηση που είναι εύκολη. Λοιπόν, ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας? Οι απαντήσεις είναι.
1: Έλα, αυτό ξέρω.
0: Ο Κόδρος. Η δεύτερη είναι ο Αλέξανδρος, η τρίτη είναι ο Κωνσταντίνος και η τέταρτη είναι ο Όθωνας.
1: Ο Κάρολος, ποιος ήταν? Ο Όθωνας, καλέ.
0: Ο Κάρολος.
1: Είναι ο βασιλιάς μας.
0: Έτσι, βέβαια, βέβαια.
1: Θες εγώ? Περίμενε, δεν έχω προετοιμαστεί. Εσύ τα ξέρεις όλα αυτά, ρε Γιάννη.
0: Για να δούμε.
1: Το ξέρεις και αυτό. Ποιος διατύπωσε τη θεωρία της σχετικότητας? Αυτό και το ξέρεις. Δεν σου δίνω καν.
0: Πες μου.
1: Άντε, Νεύτωνα, Αϊνστάιν, Γαλιλαίος, Ντάρουιν.
0: Ποιος να είναι άραγε, ποιος να είναι άραγε. Λες να είναι ο Αϊνστάιν.
1: Έλα, είναι εύκολο, ένα-ένα.
0: Τίποτα,
1: δεν θα κερδίσει ποτέ κανείς. Για ρώτα.
0: Δεύτερη ερώτηση. Ποιο κύτταρο μεταφέρει οξυγόνο στο αίμα? Έλα, μωρή, σιγά.
1: Έλα, πες.
0: Είναι το λευκό αιμοσφαίριο.
1: Το
0: τα λευκά που είναι πολλά. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια που είναι πολλά και αυτά. Τα αιμοπετάλια ή νευρώνες?
1: Αδερφή μου, βοήθα σε αυτήν.
0: Έλα, έχεις και εμένα.
1: Τι είναι, ποιο? Κάτι, λευκά δεν είναι.
0: Όχι.
1: Θα πάω με την εισάτωπη επαγωγή.
0: Δεν είναι τα λευκά, ναι.
1: Τα είναι τα ερυθρά.
0: Βέβαια.
1: Α, είναι.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι το οξυγόνο που δίνει και το λαβρέντιο. Γιατί το κάναμε κόκκινο? Γιατί δίνει οξυγόνο στον αέρα του ραδιοφόρου.
1: Να το τόπο.
0: Αμάν, δηλαδή, τίποτα δεν καταλαβαίνει πια. Για πάμε και εγώ να το δω.
1: Έλα, εσύ τα ξέρει όλα.
0: Δεν κοιτάζω, δεν κοιτάζω. Νομίζει, έλα, για πες.
1: Ποιο ήταν ο δάσκαλο του μεγάλου Αλεξάνδρου? Πλάτων, Σοκράτη, Αριστοτέλη, Ηρόδοτο.
0: Πλάτων, Σοκράτη.
1: Έλα, το ξέρω. Μην κάνει αυτό.
0: Περίμενε,
1: όχι, όχι. Καλύτερα.
0: Τώρα μπερδεύω τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ποιο από του
1: δύο?
0: Ο Αριστοτέλη ήταν. Ο Σταγυρίτη, βέβαια.
1: Ποιο?
0: Ο Σταγυρίτη ήταν τα Στάγυρα. Μακεδονία, δεν ξέρει το χωριό. Κάνω κάτι μπριζόλε.
1: Τι παίζουμε, ποιον παίζουμε?
0: Ποιο χωριό ήταν, δεν ξέρω. Κάνω κάτι μπριζόλε στα Στάγυρα να πάτε να φάτε, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίε.
1: Ωραία, θα μείνω στι μπριζόλε. Λοιπόν, αν θέλετε και εσεί να συμμετέχετε στο παιχνίδι μα, κάθε Παρασκευή έχετε τη δυνατότητα. Μα στέλνετε το μήνυμά σα στο Viber 6964-1028 και διεκδικείτε ένα τεστ το οποίο πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να φανταστείτε, διότι είναι ψυχομετρικό τεστ που βοηθάει τους μαθητές, τους φοιτητές αλλά και τους ενήλικες να ανακαλύψουν τις σπουδές και τα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν πραγματικά. Στο δώρο συμπεριλαμβάνεται ακόμη συμπλήρωση του τεστ προσωπικότητας και των κλήσεων, αναλυτική εξατομίκευση αποτελεσμάτων και έκθεση, ενώ συνεδρία με πιστοποιημένο σύμβουλο κάθε Παρασκευή. 6956-64-1028 στέλνετε τα μηνύματά σας για να παίξετε μαζί μας το Ώρα για Μάθημα. Και έρχεται η Αναβίση με το Αιγαίο της. Πάρα πολύ αγχώθηκα, Γιάννη. Με αυτό θα έχουμε τώρα. Γιατί μπορεί να μην θυμάμαι, εγώ δεν έχω μνήμη, όχι ελέφαντα.
0: Καλά, και να μην ξέρεις κάτι, θα το ξέρουν οι ακροατές την Παρασκευή, θα το πούνε σιγά.
1: Θα με βοηθάς, θα μου λες την επιλογή έτσι λίγο πιο. Ο Αριστοτέλης.
0: Ναι, θα κλείνω λίγο το μάτι, βέβαια.
1: Μπράβο. Ευτυχώς. Πάμε για Αιγαίο και Αναβίση να χορέψουμε.

0: Τι γίνεται στο Αιγαίο, έχει μποφόρια,
1: έχει
0: έρηδες.
1: Με μπονάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια, όπως έλεγε και ο τεράστιος ποιητής.
0: Πόσο μορφωμένο αγόρι, τι έχω εγώ.
1: Θα απαγγείλω τώρα, μου ήρθε.
0: Σου ήρθε, δώστε του ένα.
1: 26 είναι οι βαθμοί. Βρείτε κάτι που να έχει. 26 είναι οι βαθμοί.
0: Πού είναι οι βαθμοί? Στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Θα ζεσταθεί στο πι και φι. Ορίστε, πάρτο.
0: Κατευθείαν. Εγώ ήθελα ιαμβικό 15 σύλλαβο.
1: Κάτσε, ρε, ιαμβικό 15 σύλλαβο. Ποιο είμαι?
0: Είσαι δίνεις ο Γιάννης ο Καπνίδης, ο πολυτάλαντος.
1: Αλλά εντάξει, ναι, είμαι.
0: Πάμε για Climatologic, η οποία κάθε μέρα μας προσφέρει το δελτίο του καιρού από το 1996, 30 χρόνια τώρα. Εμπειρία, τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις καινούργιες. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, θα βρούμε τα πάντα για ψύξη και θέρμανση στον χώρο μας. Τι άλλο γίνεται με τον καιρό?
1: Ο καιρός αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, θα πάει μέχρι τους 26 σήμερα. Βέβαια, βλέπω εδώ ηλιοφάνεια μένα, από αύριο όμως θα έχουμε συννεφιές, όταν δεν σε βλέπω έχω ακεφιές, και αυτό είναι
0: ποίημα.
1: Πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Και θα συνεχιστεί αυτή η ζεστή θερμοκρασία λίγο την Παρασκευή, μια ανάπαυλα δροσιάς, λίγους βαθμούς παρακάτω, βέβαια, μην φανταστείτε. Γενικά όμως το παιχνίδι θα παίζεται από 24 έως 26 βαθμούς, εκεί θα ανεβοκατεβαίνουμε αυτές τις μέρες. Που είναι μια χαρά για Μάιο.
0: Πρέπει να βγάλω τα καλοκαιρινά.
1: Να, όσοι πήγανε Κυριακή η θάλασσα που μίλησα μαζί τους, μου είπανε ότι τίποτε, άστο, το κρύο, τέλει. Το νερό ήταν, όχι, είχε πολύ ωραίο καιρό, αλλά το νερό είναι πάγος ακόμα. Οπότε εντάξει, είναι λογικό. Σιγά σιγά όμως αυτές τις θερμοκρασίες θα ζεσταθεί, μέχρι τέλος Μαΐου πιστεύω θα βουτάμε άνετα.
0: Καλετσιτώνει το δέρμα, μια χαρά.
1: Καλά,
0: θα πάει.
1: Ναι, αλλά να πουλήσουμε κι εμείς καμιά κρέμα συσφίξης, όχι μόνο το νερό. Ναι,
0: ταυτόχρονα, Γιάννη μου, έτσι συντονιστικά θα πάει.
1: Ναι.
0: Πάμε για

0: εξαιρέσεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε σε ένα υπέροχο αυτοκίνητο που αποτελεί εξαίρεση, διότι είναι πάρα πολύ οικονομικό. Είναι στην Emmanuel Veneris ΑΕ, που αυτό που μόνο του είναι εγγύηση και ποιότητα. SUV ο χαρακτήρας του, σύγχρονη σχεδίαση, και μιλάω για το ηλεκτροκίνητο 100% Citroën C3. Η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900, ενώ το όφελος για τον αγοραστή είναι στα 5.600 ευρώ. Ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο, και το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ, όπως αγαπάμε και την κίνηση.
1: Την αγαπάμε την κίνηση, γιατί είναι καλή. Τώρα δεν θα την αγαπήσετε.
0: Δεν καλή,
1: είναι
0: κακή κίνηση.
1: Έχει κακή κίνηση, ναι. Πα. Love Traffic. 62 μαρτύρων, αν βγαίνετε από το Ηράκλειο, από εκεί έχει πριν το κυκλικό το τελευταίο τεράστια κίνηση, παιδιά, έχει αρκετή ουρά. Θα πάτε, θα φτάσετε, εντάξει, αλλά να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε αυτή την ουρά. Στον Άγιο Άνη το Χρωστό επίσης, και στην είσοδο και στην έξοδο, πάρα πολλά αυτοκίνητα έχουν μαζευτεί εκεί. Βλέπω και στην Ηρακλείου Μυρών στο πρώτο της τμήμα, εκεί στον Σταυρωμένο, κάτι κοκκινάκια, και βλέπω επίσης και στη Λεωφόρο Κνωσού, όπως πάντα, αυτή τη φορά και στην άνοδο και στην κάθοδο, ακριβώς στο σημείο του κυκλικού του Αγίου Ιωάννη, εκεί έχει πάρα πολλές ουρές. Αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, προτιμήστε το ΒΟΑΚ, είναι καλύτερη κατάσταση, και τη Νέα Λικαρνασσό στην Ικάρου έχουν μαζευτεί πάρα πολλά αυτοκίνητα.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: αυτό από Μαρίνα Σάτ και Λίο Φάθενς. Και εδώ, και εμείς είμαστε εδώ, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Και συνεχίζουμε δυναμικά με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη, τα πρωινά σας.
1: Και σας έχω και εδώ πέρα κάτι πάρα πολύ ωραίο από την Τουρκία με πάρα πολύ αγάπη, παιδιά. Οι άνθρωποι δεν παίζονται. Όπως έχουμε διαβάσει τώρα πρόσφατα, συμβαίνει το εξής με τα υποβρύχια. Ένα στρατιωτικό υποβρύχιο, το μυστικό του τις περισσότερες φορές για να μην το βρίσκουν τα σόναρ είναι η προπέλα του. Δηλαδή, εάν ξέρει κάποιος το σχήμα της προπέλας, με ειδικές αναλύσεις μπορεί να καταλάβει τι θόρυβο θα κάνει αυτό το υποβρύχιο μέσα στη θάλασσα.
0: Τι
1: και επομένως, ναι. Και επομένως μπορεί να το ανοιχνεύει. Δηλαδή, το κάθε υποβρύχιο, λόγω της διαφορετικής προπέλας που βάζουν στο κάθε υποβρύχιο, έχει τη δική του ταυτότητα. Ξέρεις ποιος περνάει. Επομένως, οι Τούρκοι τώρα τι κάνανε, από την πολύ χαρά τους που φτιάξανε υποβρύχιο, βγάλανε φωτογραφίες και βίντεο και δείξανε την υπογραφή της προπέλας, δείξανε τις προπέλες. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα υποβρύχια υποτίθεται ήταν stealth, ότι δεν θα τα βρεις και κανείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε λίγο, έτσι όπως το βγάλανε φωτογραφία, είναι σαν να λένε παιδιά, μην μας ψάχνετε, μην κουράζετε, πάρτε ένα PDF εδώ πέρα, είναι η προπέλα μας, διαβάστε την κατευθείαν, να ξέρετε πού είμαστε και πού βρισκόμαστε.
0: Δηλαδή δώσανε μόνοι τους.
1: Ναι, φτιάξανε ένα stealth υποβρύχιο και δώσανε μόνοι τους. Εξηγούν οι αναλυτές ότι αυτό το πράγμα μόνο με τη φωτογραφία μπορεί να γίνει. Οπότε τώρα που κάνουν έτσι, θα είναι η Άννα Βύση, πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα, θα είναι και οι Τούρκοι. Θα ξέρουμε, περνάει ο Χασάν τώρα. Γεια, Χασάν, αυτό το πράγμα θα γίνεται. Σε λίγο θα κάνουν unboxing το YouTube τα υποβρύχια τους. Δεν παίζονται. Δεύτερη φορά το κάνουν.
0: Τα είπαμε να κρατήσουν κρυφά, τώρα εγώ δεν κατάλαβα.
1: Βέβαια.
0: Είναι στρατιωτικά τύπου και δεν συμμαζεύονται.
1: Ναι, δεν κάνουν υποβρύχια για να πηγαίνουν στη Σκόπελο. Βόλτα.
0: Εγώ θα αφήσω πάλι στην άκρη τους Τούρκους και θα πάω σε μια καλημέρα που μου ήρθε μόλις τώρα. Γι' αυτό άκουσατε την τίν, διότι
1: ναι,
0: είναι η Ελένη μας, η αγαπημένη.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Κάτσε να τη δείξω πόσο θεάρα είναι, περίμενε μισό λεπτό.
1: Για να δούμε, είσαι θεάρα, Ελένη.
0: Είναι θεάρα, Ελένη, είναι και οικογενειακό θεή. Δεν μπορώ να καταλάβει.
1: Για να δω,
0: κάτσε να μπω. Πάπα, έχω γίνει θεία. Δεν μπορώ να μπω στη.
1: Ακόμα ανοίγει την Ελένη.
0: Να τη, την Ελένη, έλα.
1: Κούκλα η Ελένη, όχι, θα το πω και
0: μπράβο, μοντέλο. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και κάτσε να ανοίξω και τα μηνύματα στο Viber. Καλή να πω και καμία άλλη καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία, τη Χριστίνα, την Αργυρό, την Κατερίνα εννοείται που είναι καθημερινά μαζί μας. Την αγαπάμε, τα φιλιά και την αγάπη μας. Την Μάχη, αλλά και την άλλη μια Ελένη έχω. Σήμερα είναι της Ελένης, πολλές Ελένες. Λοιπόν, πάμε για Hit the Road Jack και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Μείνετε συντονισμένοι. Love Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: μας, δεν είμαστε. Είμαστε εδώ μαζί σας, Love Radio Crete 102,8. Έχουμε πρόταση να αφήσουμε μικρόφωνο και να πάμε για θάλασσα, παρέα με Ελένη και Γιώργο.
1: Όχι, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα μικρόφωνα, αφήσουμε τον κόσμο έτσι, αλλά μετά τις 10 μπορούμε.
0: Κόσμο, μας αφήνετε. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά στο 6956-64-10-28 και πείτε, μας αφήνετε να πάμε έτσι μια ώρα θάλασσα με καμιά βουτιά. Τι πειράζει.
1: Θα πάνε σε άλλο σταθμό πρέπει να μας αφήσουν εμάς. Δεν πάμε πουθενά, εδώ θα μείνουμε και εσείς θα μείνετε εδώ.
0: Θα πάρουμε και μικρόφωνα, καλέστε θάλασσα.
1: Θα κάνουμε live από τη θάλασσα. Έτσι το αλλάζει. Πέρσι το κάναμε. Καλά, πέρσι ερχόσαμε και τα νησιά. Τι να το συζητήσουμε τώρα.
0: Ναι, ενώ φέτος θα τα αφήσουμε.
1: Όχι, και φέτος τα ίδια θα γίνουν. Το ξέρω. Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ, γίνεται χαμός προεργασία.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα είναι πρώτη.
1: Πού?
0: Εσύ πες μου, πού θα έλεγες.
1: Εγώ που είμαστε πρώτοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε πρώτοι, είμαστε στην Εξυπνάδα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πρώτα τελευταία βγήκαμε στην Εξυπνάδα.
1: Πρώτα τελευταία είμαστε στην Εξυπνάδα. Είναι ανθέληνες, δεν μας αγαπάνε.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Βγήκαμε προς την καθαριότητα, είμαστε πολύ παστρικές εμείς εδώ στην
0: Εξυπνάδα. Έχεις βγει έξω, αν δεις τι γίνεται, τι είπε η καθαριότητα.
1: Δεν μιλάμε για το Ηράκλειο, μιλάμε για τις άλλες πόλεις τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Πες, τι βγήκαμε, είμαστε πρώτοι. Ξέρω
0: είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια.
1: Α, και αυτό είμαστε πολύ, γιατί είμαστε ζόμπλουτοι. Συγγνώμη,
0: δεν το ξανά, Γιάννη μου, να σε φιλήσω.
1: Φίλαμε, μάτσα μουτσα. Λοιπόν, είμαστε πρώτα. Ακριβή. Κοίταξε, γιατί εμείς και η Ελβετία. Συγγνώμη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Α! Τι συνέβη?
2: Καλημέρα!
0: Περίμενε.
1: Γιατί ήρθες τόσο νωρίς, τι έπαθες?
2: Περίμενε ξανά. Καλημέρα!
1: Τι έγινε, Αγγελίνα Σταματάκη?
0: Αγγελίνα Σταματάκη, τι ωραία έκπληξη!
2: Θέλω να σας πω έκπληξη, λοιπόν, φεύγετε.
0: Για δύο, ναι. Πάμε για, για τον.
1: Τη θάλασσα που λέγαμε.
0: Μια που ζητήσαμε να φύγουμε.
1: Τι συμβαίνει?
0: Τέλεια, Γιάννη, κλείνω.
1: Τσούκου,
0: τσούκου, το θέμα τη ακρίβεια, σα τα όλα. Ήρθε η Αγγελίνα Σταματάκη. Θα κάνεις εκπομπή με Πέτρο Καπί? Τρελανέμε.
2: Τρελανέμε.
0: Κάτσε μια ώρα, πάω κάμια βουτιά που πιάνει κάτι φίλοι μας τώρα.
2: Βουτιά, βουτιά. Αυτό μου είπε ο Πέτρος τώρα, 8.30 ώρα το πρωί μου κάνει. Αγγελίνα, ξέρεις τι θα ήθελα τώρα, να είμαι σε μια παραλία και να πίνω μπύρες. Λέω, είναι πρωί.
1: Να πίνει μπύρες είναι μια χαρά. Όχι, να είναι πρωί για μπύρες, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά να πίνεις δροσιστικά ποτέ, εν πάση περιπτώσει, στην παραλία να βουτήξεις, παιδιά, είναι παγωμένα τα νερά. Θα μας γίνει, θα μας σουφρώσει το δέρμα. Μην νομίζετε, το δέρμα θα μας σουφρώσει. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
2: Δεν νομίζω ότι εννοούσε μπύρες, εννοούσε απλά θάλασσα και άραγμα.
1: Ναι,
0: και εγώ δεν νομίζω ότι εννοούσε δέρμα.
2: Δέρμα!
0: Σοίζει από Λίβια την έρχεται και εμείς σε λίγο. I could

0: Trivia, την αγαπημένη και so easy. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Παρέα με Citroën C3, το ηλεκτρικό, παρακαλώ.
1: Δεν είναι αυτοκίνητο, παιδιά. Αυτό είναι ένα πραγματικό θαύμα της τεχνολογίας. Γιατί έχει SUV χαρακτηριστικά σύγχρονη σχεδίαση, ηλεκτροκίνητο 100% οικονομικό. 5.600 ευρώ είναι το όφελος για τον πελάτη που αγοράζει τώρα αυτό το αυτοκίνητο. Η έκδοση Urban Rage 17.900 ευρώ. Ζητήστε το στην Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ. Μην ξεχάσετε να πείτε ότι είστε από το Love Radio, γιατί θα σας δουν με άλλο μάτι.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς ήρθε η ώρα να πάμε για Love Traffic εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Για να ανοίξω χάρτες να δω τι γίνεται. Λίγο ζορίζουν τα πράγματα. Εγώ από σας θέλω υπομονή, επιμονή και να ακούτε Love Radio Crete's 102,8. Πάμε λοιπόν για αγαπημένο Love Traffic.
2: Love Traffic.
0: Στις εξόδους Εθνικής λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά όλοι οι δρόμοι που οδηγούν προς το κέντρο είναι λιγάκι ζορισμένοι. 62 μαρτύρων αρκετά φρεναρίσματα, ενώ παραλιακή κατά τόπους θα βρούμε κίνηση και εκεί. Λεωφόρος Κνωσού σε όλο το μήκος της έχουμε τα προβλήματά μας, ενώ και Δημοκρατίας, αλλά όπως σας είπα και όλοι οι δρόμοι και η Κάρου, πάρα πολύ μεγάλο θέμα, και Καζατζίδη εκεί στη Διασταύρωση, το νου σας και στην Κονδυλάκη, Εύανς, εκεί στο κέντρο και στον Άγιο Γιάννη Χωστό ακόμη υπάρχουν θέματα. 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το βλέπουμε εδώ από τους χάρτες.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
8: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
10: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
11: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Λαύρο Ιδιοκρίτης 102,8, 3η 12 Μαΐου. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, μην την ακούτε γλυκιά μου. Γκρινιάζει από το πρωί και πρέπει κάτι να γίνει εδώ πέρα. Φέρτε μας να φάμε εδώ.
0: Είναι
1: στο
0: τρίτη
1: στόδια.
0: Ακόμα.

0: Να βρει το Κρήτη σε 102,8 αστερωμάτα και πάμε να δούμε τον καιρό εδώ, τον αγαπημένο μας καιρό σήμερα. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, θα πάει μέχρι τους 26. Όμως ζεστούλα θα έχουμε. Φυσικά μαζί μας, όπως πάντα, η Climatologic είναι εδώ, την αγαπάμε πάρα πολύ και σε γραφείο και σε σπίτι. Έχει τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με αντλίες θερμότητας, με ψύξη, με θέρμανση, με ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κάνετε οικονομία, βάζετε σούπερ τεχνολογία στο σπίτι σας και φυσικά πέφτει και ο λογαριασμός του ρεύματος. Επικοινωνήστε μαζί τους στο νέο τους κατάστημα.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πας προς Γάζη δεξιά.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Πάμε για γύρω σαμπάνι και δεν μ' αγαπούσες και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Μείνετε εδώ.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: με αγαπούσες.
1: Τι λες, καλύτερα δεν σε αγαπούσα. Ναι, εγώ.
0: Ναι,
1: εγώ, θα πεις εσύ για μένα. Τι έχεις κάνει εσύ για μένα, Μαρία Λιαδάκη. Λοιπόν, σήμερα έχει Eurovision, παιδιά. Να πούμε και τα
0: ευχάριστα.
1: Βέβαια, φέρτο μου, θα έρθει σε τέταρτο.
0: Τα προγνωστικά μας δίνουν πρώτους, να ξέρεις.
1: Ναι. Γιατί, παιδιά, ακούσαμε όλα τα τραγούδια της Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι το δικό μας είναι το πιο κεφάτο και της Κύπρου. Το Τζάλα Τζάλα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φέτος αντικειμενικά είμαστε πιο ωραίοι. Δεν το συζητάμε. Θα ανοίξει λοιπόν το χορό η Μόλδοβα σήμερα, η Μολδαβία, μετά Σουηδία, Κροατία και ύστερα θα πάει η Ελλάδα τέταρτη. Συνεχίζουν Πορτογαλία και θα κλείσει τη σημερινή βραδιά η Σερβία.
0: Άμα δεν πάω εγώ με την Γκάλια Eurovision, την ξαδέρφη εδώ που μας ακούει καθημερινά και την αγαπάμε και τη στέλνουμε τα φιλιά μας, δεν έχει να κάνει.
1: Ιδιαίτερα επιτυχημένη εμφάνιση. Όπως είπες και εσύ, θεωρείται αυτή του Ακύλα. Ελληνική συμμετοχή έχει ήδη ξεχωρίσει και στις πρόβες. Δυνατή σκηνική παρουσία, θεατρικότητα. Τα παιδιά που είναι μαζί με τον Ακύλα κάνανε φοβερή δουλειά. Θα γίνει φοβερή εμφάνιση.
0: Κάτι είδα εκεί για λίρα με τον ίδιο τρόπο που βγαίνει, που βγήκε τότε η Παπαρίζου. Βγάζει από.
1: Βέβαια, συνδυάζει.
0: Το
1: τραγούδι τα έχει όλα, παιδιά. Έχει έντονο ρυθμό, έχει κοινωνικά μηνύματα γύρω από τη σύγχρονη ζωή. Το καλό είναι ότι αυτά που λέει ο Ακύλα στα ελληνικά, από ό,τι είδα, θα βγαίνουν σε μετάφραση στα αγγλικά από πίσω. Ειδικά εκεί που λέει ότι αγοράζω πράγματα για να καλύψω τα κενά και κάτι τέτοιο. Αυτά τα πιο βασικά μηνύματα του τραγουδιού θα βγουν προς τα πίσω και αυτό νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Σήμερα φυσικά θα απολαύσουμε το σχολιασμό, το περιμένω πώς και πώς. Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης από την ΕΡΤ.
0: Θα γίνει χαμούλη.
1: Θα στηθούμε στις τηλεοράσεις. Νομίζω είναι 10 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Είναι 9, άρα είναι 10 εδώ.
0: 10 εδώ.
1: Ναι, εμείς είμαστε Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω.
0: Δεν ξέρω μέχρι πώς θα αντέξω, αλλά δεν.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Είναι ναι, κοίταξε, οπότε σήμερα έξουμε. Είναι πιο μαζεμένο. Γιατί δεν έχουμε το κομμάτι της ψηφοφορίας.
0: Ναι.
1: Αλλά το Σάββατο θα. Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, εγώ να καλημερίσω όλο το ΣΟΙ, διότι έχουμε εδώ πέρα μία ομάδα στο Viber, αγαπημένη οικογένεια, που είναι μέσα όλα τα ξαδέρφια και τον μπιφ ποιο το έχει, ο πιο μεγάλο με τον πιο μικρό.
1: Μάλιστα.
0: Ο ξαδερφό μου γιο και ο αδερφό μου αστυνό. Οι συνεχόμενοι να έχουν πει, δεν ξέρεις ποιος θα πει την πιο στρογγυλεμένη κουβέντα. Τα φιλιά και την αγάπη μου σε όλο μου το ΣΟΙ, εκεί η Λιαδακό Σπυριδάκηδες.
1: Έτσι.
0: Πάμε για Charlie Puth και Selena Gomez και επιστρέφουμε σε λιγάκι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: We don't talk anymore. Και εδώ είμαστε. Εδώ εμείς μιλάμε, δεν έχουμε
1: τέτοια. Λέμε τα δικά μας. Έχουμε μπορεί και μυστικά, και δεν είμαστε
0: που και. Πού να μου τη βιδώνει ο Γιάννης ο Καπνίδης, ναι, αλλά δεν. Τώρα να φτάσουμε να τσακωθούμε είναι λίγο ακραίο.
1: Ακραιότατο.
0: Δεν ξέρω γιατί τσακώνεστε. Μην τσακώνεστε.
1: Μην τσακώνεστε μεταξύ σας. Μόνο εγώ με τη Μαρία θα τσακωνόμαστε. Πάμε για τραπέζι.
0: Σιγά, ωραία, δεν έχουμε τσακωθεί.
1: Μαλί με μαλί θα πιαστούμε.
0: Μα έχεις και πολύ κι εσύ.
1: Έχω πολύ, βέβαια. Έχω, αλλά είναι κοντό. Εσένα είναι μακρύ.
0: Εμένα πιάνετε
1: πιο εύκολα. Ενώ εμένα πώς θα μαρπάξει. Χράτσε κλειστράω.
0: Θα πάρω εγώ το Citroën σε τρία μου το ηλεκτρικό και θα σου ξεφύγω, Γιάννη Καπνίδη.
1: Αυτό είναι μια έξυπνη λύση, και γιατί δες, είναι και ηλεκτροκίνητο, είναι και οικονομικό, είναι το E3 της καρδιάς μας, θα μπεις μέσα και πώς να τολμήσω μετά εγώ.
0: Δεν θα τολμήσω.
1: Θα φοβηθώ, μην χαλάσω το αυτοκίνητο, κατάλαβες.
0: SUV ο χαρακτήρας, το σύγχρονη σχεδίαση, φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης από Citroën Veneris και τώρα το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ. Η τιμή εκκίνησης για έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900, ηλεκτρικό αυτοκίνητο προσιτό και σύγχρονο θα το βρούμε εκεί στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έτοιμοι για το Love Traffic, Γιάννη μου Καπνίδη?
1: Έτοιμο τα τέστα. Love Traffic. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα πράγματα στην Κνωσού πηγαίνουν πολύ καλύτερα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Το ίδιο συμβαίνει και από ό,τι βλέπω εδώ στην παραλιακή. Έχει κάποιες έτσι ουρές, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Και στη λεωφοροεθνική αντιστάσεως τα ίδια. Όμως η 62 μαρτύρων, παιδιά, δεν παίζεται. Συνεχίζεται κίνηση κανονικά. Μικρές και μεγάλες ουρές κατά διαστήματα, ειδικά γύρω-γύρω από το κυκλικό, το τελευταίο πριν βγει από το Ηράκλειο. Εκεί πραγματικά και οι 62 μάρτυρες έχουν στηθεί στην ουρά και σας περιμένουν να περιμένετε κι εσείς μαζί τους. Εσείς, εάν έχετε κάποιο άλλο σημείο με πρόβλημα στο Ηράκλειο, 6 4 10 28, στείλτε στο Viber του σταθμού να το μεταδώσουμε και εμείς από εδώ.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Πίνασες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: γίνει ρε Γιάννη?
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Στεναχωρήθηκα. Ξέρει κανείς να μας πει?
1: Είναι στεναχωρητικό. Όντως, γιατί είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα λέει στο Survivor. Εγώ δεν παρακολουθώ καθόλου, δεν ξέρω καν ποιοι είναι οι παίκτες. Δεν έχω
0: παρακολουθήσει. Βάζω κάτι προπέλες, κάτι μερικά.
1: Να μας πούνε τι και πόσο ξέρουν, να μας στείλετε 6956-64-10-28. Στείλτε εδώ στο Viber του σταθμού. Να μας πείτε τι σημαίνει, αν ξέρετε.
0: Έχει διακόψει επαόριστον το reality επιβίωση, άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι έχει
1: κάτι
0: γίνει σοβαρό.
1: Τα μάθουμε από τα πρωινάδικα, σίγουρα θα μας τα πούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, ναι.
0: Ελπίζω όλα καλά, πραγματικά.
1: Για το σημερινό τον τελικό.
0: Ναι, πες μου, να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
1: Σήμερα θα έχει έντονο ελληνικό άρωμα ο σημερινός τελικός και δεν είναι μόνο από τον Ακύλα που θα εμφανιστεί τέταρτο στη σειρά και θα φέρτο μου, θα εμφανιστεί και η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνηδα η Βίκη Λέανδρος.
0: Τι λες,
1: θα επιστρέψει στην Eurovision βέβαια για μια ξεχωριστή guest εμφάνιση στη Βιέννη όπου θα ερμηνεύσει σε νέα διασκευή το εμβληματικό L'amour est bleu, το τραγούδι με το οποίο συμμετείχε το 1967. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, παρακαλώ, και επέστρεψε λίγα χρόνια αργότερα το 1972 η Βίκη Λέανδρος. Με το Λουξεμβούργο συμμετείχε τότε και κατέκτησε την νίκη στο διαγωνισμό με το θρυλικό Après toi. Το ξέρεις το Après toi, σίγουρα το έχεις ακούσει. Ξεκινώντας μια τεράστια διεθνή καριέρα με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως η Βίκη Λέανδρος. Και φυσικά λίγο νωρίτερα ο Ακύλας θα έχει ανέβει στη σκηνή, θα έχει τραγουδήσει και εκείνος. Θα έχουμε αρκετή ελαδίτσα σήμερα στον ημιτελικό. Οπότε να συντονιστείτε στην ΕΡΤ. 10 η ώρα τελικά είναι, όχι 9. 9 είναι ώρα κεντρικής Ευρώπης.
0: Οπότε άρα Ελλάδος,
1: 10 δικιά μας ώρα Ελλάδος. Θα μπείτε στην ΕΡΤ και θα τα δείτε.
0: Θα σε πάω σε κάτι επίσης λαμπερό και κομψό, Τζον Καπνίδης. Διότι όταν μιλάμε για κόσμημα και όταν μιλάμε για λάμψη, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Στο κόσμο ψυχαράκι, λοιπόν, αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά. Προσεγμένες δημιουργίες με αισθητική και ποιότητα για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Τα βρίσκουμε όλα αυτά στην οδό 1821, αριθμός 34, σε ένα χώρο που πραγματικά είναι υπέροχος και έχει τόση μεγάλη ποικιλία και είναι όλα τόσο ποιοτικά που ό,τι και αν διαλέξετε πραγματικά θα σας βγάλει ασπροπρόσωπο, είτε για δώρο είτε για να το πάρετε για εσάς κοιμήλιο και να το έχετε για πάντα. Πάμε για άρχεται ο Νίνο και σαν ναυαγή. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με υπέροχη συντροφιά. Έχουμε πάρει το καφεδάκι μας για περίπου μισή ώρα ακόμη. Περιμένουμε την Αγγελίνα Σταματάκη να ξεκινήσει 10 η ώρα τη δική της εκπομπή. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε στο love1028.gr και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας δείξουμε και εκεί. Διότι έχετε τη δυνατότητα να έρθετε να πιείτε καφέ στο Love Cafe μας, να κάνετε podcast εντελώς δωρεάν, ένα session που αν έχετε λόγο, εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να το βγάλετε προς τα έξω. Δηλώστε συμμετοχή.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: things that I've got.
1: Τώρα ήρθε εδώ στα χέρια μου, βασικά στο βλέμμα μου.
2: Αναχείρας.
1: Ναι, το πόθεν έσχης των πολιτικών αρχηγών.
2: Αλλά
1: ωραίο. Έχω πάρα πολλά να πω και θα στο μεταθέσω για την αυριανή μέρα. Δεν θέλω να δεις τίποτα μόνος.
2: Τώρα όχι, δεν θέλω, παρέδω. Απλά μπορώ να φανταστώ ότι είναι όλοι πάμφτωχοι, αλλά οι γυναίκες τους. Μιλάμε.
1: Οι γυναίκες τους.
2: Γιάννες,
1: όμως...
2: αγγελοπούλες, δασκαλάκες.
1: Ξέρεις γιατί?
2: Γιατί,
1: γιατί έρευνες λένε πως όσο πιο όμορφη είναι. Όχι, το άλλο, περίμενε. Έρευνες, αυτό είναι άλλο.
2: Λέει, τι λένε οι έρευνες.
1: Έρευνες λένε ότι ο άντρας ζει περισσότερο αν κάνει δώρα στη γυναίκα του.
2: Έτσι, έτσι, αυτό είναι. Και τους τα έχουν κάνει όλα.
1: Και άλλη έρευνα που σου διάβασα πριν, που λένε ότι όσο πιο όμορφη είναι μια κοπέλα, τόσο πιο κακή μνημεία. Γι' αυτό δεν θυμάμαι τίποτα.
2: Γι' αυτό και αυτό. Πολύ καλό.
1: Κάτω, ξεκάθαρο.
2: Ξεκάθαρο, δεν λες τίποτα.
1: Κατάλαβες. Οπότε, τι κατάλαβες τώρα εσύ εδώ?
2: Ό,τι και να πω είναι

0: Ήχο.
1: Σου έβαλα τρία θέματα σε ένα μικρόφωνο.
0: Μόλις παντρευτείς βουλευτή, γίνεσαι επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Ζαμπλουτίζεις, ρε παιδί. Πράγματα,
1: είναι η καλή παντριγιά, που λέγανε και στο χωριό μου.
0: Γιατί σου ξεκλειδώνει το μυαλό στην επιχειρηματικότητα ο γάμος με τον πολιτικό. Είναι το κάτι άλλο.
1: Και τώρα θα σε φτιάξω, σου έβαλα μια εξαίρεση.
0: Γίνεσαι η εξαίρεση. Μπράβο, αυτό, αυτό. Οι όλες οι άλλες είναι οι πλέμπες. Ενώ
1: για
0: εσύ έχεις παντρευτεί.
1: Να το ζήσεις, Γιάννη Καπνίδη μου. Κατάλαβες, έρχεται η αναβίση. Εμείς να πούμε ότι όσο είμαστε εδώ στο Love Radio Crete και ακόμη ψηφίζουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Στείλτε μουσική στο Viber του σταθμού μας 6956 64 10 28 και μπαίνετε στην κλήρωση για τρελά δώρα.

0: Να πω κάτι τώρα.
1: Πες το.
0: Ωραία, το μάλλον περνάς. Θα μπορούσε να είναι διφορούμενο, όπως πολλά τραγούδια. Είναι μάλλον, απόστροφο, ή μάλλον, περνάς.
1: Περνάς.
0: Μάλλον περνάς.
2: Ίσως. Στραμμένα μυαλά είναι αυτά.
0: Μάλλον,
2: Μάλλον, έτσι.
0: Τίποτα, έτσι, μόνη μου.
2: Πω.
0: Έτσι, κλείνοντας, μόνη μου αποφάσισα να πω.
1: Ήθελα να πω ότι έχω στο... στο μυαλό μου.
0: Μου έχετε δώσει μικρόφωνο, μου έχετε δώσει βήμα. Θα λέω ό,τι θέλω.
2: Καλά κάνεις,
0: Μαρία.
2: Μην το κρατάς μέσα σου, αμόλατο. Μην το κρατάς. Έτσι πρέπει.
0: Και ξανά ήρθε να αναλάβει τα ηνία. Ήρθε ξανά.
2: Ένα ηνίο εκείνη και ένα ηνίο η άλλη. Έχετε γίνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων.
0: Εδώ ένα ηνίο εκείνη.
2: Ναι. Ευτυχώς δεν έχουμε πια άλογα και έχουμε υπερσύγχρονα αυτοκίνητα στον κόσμο και επομένως δεν χρειάζεται να πιάσετε κανένα ηνίο. Απλά να πατήσετε ένα γκάζι, να πατήσετε ένα φρένο και μπορείτε να το πάρετε και αυτόματο το ηλεκτροκίνητο τη Citroën. Καλά, αυτόματο είναι το ηλεκτροκίνητο, δεν το συζητάω. 100% λοιπόν ηλεκτρικό Citroën C3 ή C3 έχει έρθει εδώ από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Υπέροχο αυτοκίνητο SUV χαρακτήρα. Σύγχρονη σχεδίαση. Φιλοσοφία προσιτής ηλεκτροκίνησης κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Το όφελος φτάνει τις 5.600 ευρώ αν το αγοράσετε τώρα και η τιμή εκκίνησης στην έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Φυσικά και υπάρχει ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση γιατί είναι πραγματικά οικολογική, πραγματικά οικονομική μετακίνηση μέσα στην πόλη και το ηλεκτροκίνητο E3 έρχεται απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο να καλύψει αυτή την ανάγκη. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ από το 1995 είναι εδώ μαζί μας και φυσικά θα πάτε να το βρείτε εκεί και να κάνετε το Family Test Drive.
0: Πάμε για Love Traffic.
1: Είδαμε.
3: Love Traffic.
0: Λοιπόν, καλύτερα είναι τα πράγματα, ειδικά στις εξώσεις Εθνικής. Βέβαια, προς το κέντρο θα δυσκολευτούμε αρκετά, ειδικά όπου υπάρχει φανάρι. Λεωφόρος Κνωσού, Δημοκρατίας και εκεί, προς βιομηχανική περιοχή βλέπω μεγαλύτερα φρεναρίσματα και στην Ικάρου. Ενώ παραλιακή κατά τόπους, εκεί στο ύψος της λεωφόρου Μήνος, θα έχουμε κάποια μικροπροβληματάκια. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αργά αλλά σταθερά, καθώς και στην 62 Μαρτύρων, εννοείται όπως πάντα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 ακριβώς, μέχρι τότε. Stay tuned.
2: Καλή
0: διότι
2: συνέχεια.
0: Έρχονται οι καλύτεροι.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ, 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξε Λάς Λάγκερ, 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας, 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τριτούλα, είναι 12η μέρα του Μάη. Σήμερα είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο θα είναι η Αγγελίνα Σταματάκη μέχρι τη μία. Και έχουμε να πούμε πολλά σήμερα.

Νίκο Αναστασιάδη, μείνε δίπλα μου. Λαύριο Ιδιο Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι γιορτέ. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιο, η Επιφανία, ο Θεόδωρο, η Θεοδώρα. Και να σα πω το καλύτερο, Δησιλίου στι 8:25. Πόσο πιο καλοκαιρινή ώρα είναι αυτή. Καλοκαιρινά συνεχίζει και σήμερα ο καιρό, αλλά για τον καιρό θα τα πούμε λίγο αργότερα. Συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die with a Smile.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, το σ' αγαπώ, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, η θάλασσα είναι υπέροχη. Οκ, υπάρχει λίγο ο νοτιάς από χτες, αλλά θέλω να σας πω ότι ήρθε. Ήρθε το καλοκαιράκι. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο, 26 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Εκεί πέρα ο ουρανός είναι επίσης καθαρός, είναι το ίδιο μοτίβο με το Ηράκλειο. Και στο Ρέθυμνο επίσης 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, 31 βαθμοί θα είναι το απογευματάκι και η μέγιστη θερμοκρασία. Wow! Άκρος καλοκαιρινός καιρός και μαζί μας πάντα είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και για τις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας μέχρι αφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 220. Και συνεχίζουμε την παρέα μας με μέλισσες και για μένα βράδιασε.
1: Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει, κι εγώ σαν κάλπη

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο, αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κουστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα το βρείτε λοιπόν τον Κοντογιάννη στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στη στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Πανεύκολο, πανεύκολο. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Ζαμπάνη και Μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

Νατάσα Βοφίλιου και Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά. Λοιπόν, πολύ θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 μετά την εμφάνιση του Ακύλα στο λεγόμενο ημιτελικό των Επιτροπών στη Βιέννη που έγινε χτες. Ο Ακύλας μας παρουσίασε το τραγούδι Φέρτο με απόλυτη φωνητική σταθερότητα, κερδίζοντας έτσι ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα από το κοινό που ήταν στην αρένα. Και οι εντυπώσεις κάνουν λόγο για μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό, σήμερα το βράδυ στις 10, δεν θέλω να το ξεχνάμε. Εγώ είμαι, να ξέρετε, σήμερα Φέρτο. Αυτό κάνω, αυτό παίζει στον εγκέφαλό μου όλη μέρα, έτσι για το support, το ενεργειακό support. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Να πούμε ότι εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 27 χώρες παγκοσμίως και στην εταιρεία βρίσκουμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε παραδοσιακό ύφος, με την υπογραφή αναγνωρισμένων σχεδιαστών και αρχιτεκτονικών γραφείων. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο. Love Radio Crete 102,8, η μία Αγγελίνα Σταματάκη, και πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Λατρεύω.

0: Sound of Seduction, Until I'm Satisfied. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε ξανά στη Eurovision. Σήμερα το έχω μέσα μου, έχω διαβάσει. Η Ελλάδα λοιπόν φαίνεται πως ποντάρει φέτος ένα έτσι act γεμάτο εικόνα, γεμάτο χρώματα, συμβολισμούς και πολύ έντονη σκηνική αφήγηση. Και ο Ακύλας εμφανίζεται μέσα έτσι σε ένα σκηνικό που θυμίζει video game. Θυμάστε, είχε βγάλει και ένα video game στην αρχή, έτσι με LED οθόνες, καθρέφτες και τρεις διαφορετικές πίστες που σατιρίζουν έτσι τη σύγχρονη κοινωνία. Από την αιμονή με το χρήμα μέχρι την κουλτούρα με τους influencers, η ελληνική λοιπόν συμμετοχή επιχειρεί να συνδυάσει θέαμα και κοινωνικά μηνύματα με έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Για να μην πω για το σημείο που μιλάει για τη μαμά του, εμένα αυτό, να ξέρετε, με ανατριχιάζει και με συγκινεί. Δεν ξέρω, μου κάνει μία αντίθεση πολύ ωραία. Με κάνει να σκεφτώ ότι... Δεν ξέρω, έτσι αισθάνομαι ότι έχει ένα πολύ βαθύ νόημα πίσω αυτό και αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο στο τραγούδι. Ανυπομονώ.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά!
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, είναι Τριτούλα. Καλημέρα σε όποιους συντονίστηκαν τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, είμαστε παρέα μέχρι τη μία και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Κετούλα Γαρμπή και Χαμέ.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, εδώ στο Love Radio Κρητής 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έτσι έχει ένα ρομαντισμό άλλο, άλλο ρομαντισμό. Λοιπόν, θέλω να σας πω έτσι κάποια νέα. Το νέο website του Love Radio Κρήτης 102,8 είναι γεγονός και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Πληκτρολογήστε τώρα love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας, πιστέψτε με. Δείτε όλα τα νέα του σταθμού, έτσι ανακαλύψτε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε. Και για εσάς τώρα που θέλετε να το πάτε και ένα βήμα παραπέρα, κλείστε το δικό σας σλότ και ηχογραφήστε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο και επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Μπείτε λοιπόν, εξερευνήστε και μείνετε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Μαρίνα Σπανού λέει ότι πονάει αγάπη, ή μήπως ρωτάει αν πονάει αγάπη, γιατί αγάπη δεν πονάει, αγάπη είναι ζεστή και είναι όμορφη. Αυτά για σήμερα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού που μας έχει δείξει πολύ μεγάλη αγάπη τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Ο ήλιος είναι εκεί ψηλά, λαμπερός και με πολύ αγάπη. 28 βαθμοί είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και έχουμε 4 μποφοράκια. Άπνοια σχεδόν, άπνοια. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic. Να πούμε ότι είναι από το 1996 έτσι, στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύφωνες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Συνεχίζουμε εδώ με αγάπη εμείς και ακούμε James Blunt και You're Beautiful.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Εφαρμόστε αντιλιακό κάθε μέρα πριν βγείτε έξω. Το αντιλιακό είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε μια πηγή νεότητας. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό πρέπει να έχει φυσικά φίλτρα, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώτη.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Χρήστος Μάστορας και η Μαργαρίτα Τούλα, Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι έτσι γεμάτο με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το Σάββατο έχουμε Eurovision, ok. Όμως έχουμε και άλλα πράγματα που θέλω να σας πω. Η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση της πιέσης και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι που φτάνει στα όρια της. Στη μετάφραση, στη διασκευή και στη σκηνοθεσία είναι η Κωνσταντίνα Πάλι. Στο σκηνικό διάκοσμο η Ευαγγελία Γούλα. Και τώρα drums θέλω. Παίζουν η αγαπημένη μας, η δική μας Μαρία Λιαδάκη. Ανυπομονώ να τη δω πάνω στο σανίδι, έτσι να ενσαρκώνει το ρόλο που της έχει δοθεί. Δεν θα σας πω ποιον. Τη Ζωή Καραμπέκη και την Ελευθερία Σινατσάκη. Λοιπόν, οι παραστάσεις το Σάββατο 16, την Κυριακή 17 και τη Δευτέρα 18 έχουν ήδη γίνει sold out. Οπότε αυτό σας λέω, την Κυριακή εγώ έχω και θέατρο. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, το αγαπημένο μου. Προσθέθηκαν όμως δύο νέες παραστάσεις το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Να προλάβετε λοιπόν, να πούμε ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ και εμείς συνεχίζουμε εδώ. Πιο ερωτικά. Πάμε να ακούσουμε Σπάντο Μπαλέ και Τρου.

0: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

0: Μαριάννα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μιας και μιλάμε για φως στην ψυχή, θέλω να, έτσι, να αναφέρω ξανά τη φετινή ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα μας και το Φέρτο. Να πούμε ότι δεν βασίζεται μόνο στο θέαμα αλλά και στο συνέστημα, γιατί υπήρξαν διάφορες συζητήσεις, διάβασα δηλαδή διάφορα πραγματάκια και σχόλια που λένε ότι δεν έχει φωνή, βασίζεται μόνο στα ρούχα του. Λοιπόν, προς το τέλος της εμφάνισης, ο Ακύλας βγάζει τα γυαλιά του, οι φωτισμοί χαμηλώνουν και ο ίδιος απευθύνεται συγκινητικά στη μητέρα του σε μια πολύ προσωπική στιγμή, έτσι, του act. Το κοινό παρακολουθεί μια ξαφνική αλλαγή ύφους πριν από το εντυπωσιακό φινάλε με πυροτεχνήματα που ολοκληρώνει μία από τις πιο πολύ συζητημένες εμφανίσεις της φετινής Eurovision. Εγώ ανατρίχιασα, γιατί εμένα αυτό το κομμάτι, να ξέρετε, με ανατριχιάζει εκεί σε αυτό το σημείο που μιλάει στη μαμά του. Οπότε προτείνω να μην προτρέχουμε και έτσι να είμαστε λίγο πιο open, πιο ανοιχτοί στην τέχνη και έτσι με σεβασμό να προχωράμε. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη, που και εκείνη προχωράει με σεβασμό, καθώς διενεργεί σε αιτήσια βάση πάνω από 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και έχει κατακτήσει πιστοποίηση από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο και εμείς συνεχίζουμε με Alex Warren και Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ευρυδίκη και το μόνο που θυμάμαι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Να σας θυμίσω βέβαια το Viber του σταθμού, έτσι για να μοιραζόμαστε τις ωραίες μας ενέργειες. 69-56-64-10-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας από εδώ και πέρα. Και να πω ότι μας ακούτε και από οπουδήποτε στο love1028.gr. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
7: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
6: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
7: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
6: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
8: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
6: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
9: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
10: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τριτούλα σήμερα, είναι 12 του Μάη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

αρχίσει και είναι αστείο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν αγαπάτε τα αρώματα και τα κορυφαία προϊόντα ομορφιάς, τότε μία στάση στα Hondo Center είναι απαραίτητη. Στην καρδιά όμως του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίου Τίτου, θα βρείτε μοναδικά αρώματα και καλλιντικά από τα μεγαλύτερα brands της παγκόσμιας ομορφιάς, αλλά και εξειδικευμένες προτάσεις που κάνουν έτσι τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι σύμβουλοι ομορφιάς του καταστήματος είναι πάντα εκεί για να σας καθοδηγήσουν έτσι και να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τα προϊόντα που πραγματικά σας ταιριάζουν. Και για όσους αγαπούν τις πιο exclusive επιλογές στον ιδιαίτερο χώρο, το Nice Brands, θα βρείτε ονόματα όπως τον Ford, Jo Malone, ο Amouage, Miu Miu και Molton Brown. Και όλα αυτά στο Hondo Center εδώ στο Ηράκλειο, στην πλατεία Αγίου Τίτου, που έτσι σας περιμένουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και ξετυλίγεται ένας υπέροχος κόσμος ομορφιάς και αρωμάτων. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη. Σ' αγαπάω όπως είσαι.

Dancing with a Stranger. Είμαστε εδώ φυσικά στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, ο ήλιος εκεί ψηλά, λαμπερός και ζεστός. Βάλτε τα κοντομάνικά σας σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης, είναι πάντα στο πλευρό σας. Και να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και συνεχίζουμε με Μιχάλη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
8: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
7: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
8: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
7: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
9: Ενταλέει τούτη, μωρέ.
7: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
10: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
11: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
12: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
11: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
12: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
11: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
12: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
11: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
13: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
11: Choco Big, από τη Fresh Snack.
0: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα. Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone Gone, Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα, ξέρω ότι σας αρέσει η μουσική, να σας πω ότι ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα, όπως ένα διπλό στρώμα από τη Mediastrom, ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσωπού Ceramic Hydrating από το Element Overwhelming Beauty, 3 ζωροπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center, και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956641028, να γράψετε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας δίπλα και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας σταλούν, και με αυτόν τον απλό τρόπο παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή επιτυχία σε όλους, και συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και Μη Φύγεις.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

Weeknd και Dancing with the Flames. Μία από τις στιγμές έτσι που συζητήθηκαν περισσότερο στην πρόβα της Ελλάδας, τη χθεσινή, για την Eurovision ήταν η αναφορά στη νίκη της Έλενας Παπαρίζου το μακρινό 2005. Κατά τη διάρκεια του σόλο της Λύρας, ο Ακύλας έτσι αναπαριστά σκηνικά μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή, εμπνευσμένη από εκείνη τη θρυλική εμφάνιση, δημιουργώντας, πώς να το πω, μια γέφυρα, ας πούμε, ανάμεσα στο παρελθόν αλλά και το σήμερα της ελληνικής παρουσίας στο διαγωνισμό. Θέλω να σας πω ότι οι Eurofans ήδη σχολιάζουν θετικά αυτή την νοσταλγική αλλά και ευρηματική προσέγγιση και τίποτα. Ανυπομονούμε για σήμερα το βράδυ. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη, να πούμε ότι προσφέρει 5 ετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο τον καταναλωτή. Όλα τα υλικά της κουζίνας είναι καινοτόμα και ιδιαίτερα ώστε να εξυπηρετούν τόσο στη λειτουργικότητα αλλά όσο και στην αισθητική της. Και να πούμε ότι στην εταιρεία Σκαβολίνη θα βρείτε και μια τεράστια γκάμα από αξεσουάρ που μπορούν να καλύψουν ακόμα και την πιο ιδιαίτερη λειτουργική ή διακοσμητική ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο και εμείς συνεχίζουμε με Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Ραντεβού αύριο, Τετάρτη, στις 10 το πρωί, όπως πάντα. Μέχρι τότε να κάνετε αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά.
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
12: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
13: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Τρίτη, 12 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ρένια Πιλάλη και ξεκινάμε παρέως και τις 4. Μαζί μας στο εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε πρώτη ώρα παρέα με Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη.
21: Η πρώτη σκέψη.

Ήτανε η Serial, θα περιμένω, Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, καλησπέρα και πάλι. Και όπως λέμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα και χθες, έχει μπει πλέον επίσημα το καλοκαίρι. Έχουμε φορέσει ήδη τα κοτομάνικά μας χωρίς ζακέτα, παρακαλώ, πάνω στο μηχανάκι. Καθώς κάνει πάρα πολύ ζέστη, πάμε λίγο να δούμε τον καιρό. 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο, ηλιοφάνεια, έτσι λίγα μποφόρ, 4, τίποτα δεν είναι 4 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια και εκεί και 4 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία η μέγιστη θα φτάσει στους 28 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Γενικά είναι μια ηλιοφάνεια όλο το νησί. Έχει μπει, όπως είπαμε, το καλοκαίρι. Έχουμε πάρει ήδη κάποιοι το πρώτο χρώμα και έπεται και συνέχεια. Μπορείτε να μας ακούτε και από το love1028.gr από όπου και αν βρίσκεστε, και στέλτε μας και τα μηνύματά σας στο Viber 6956641028, να μας πείτε πώς περνάτε, αν είστε σε κάποια παραλία ή ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just

ο Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο οποίος Σάκης Ρουβάς, βέβαια, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση κάθε Κυριακή βράδυ που παρουσιάζει. Είναι καταπληκτικός. Είναι εκτός από πολύ ωραίος, εννοείται αυτό, δεν αλλάζει. Είναι και πάρα πολύ ωραίος στην παρουσίαση. Γελάω πάρα πολύ όποτε το βλέπω και γενικά το πρόγραμμα το συγκεκριμένο είναι ωραίο. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά για τις ηλεκτρικές σας συσκευές, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας. Έχει πάνω από 20.000 κωδικούς. Έχει ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες και όλα τα μοντέλα συσκευών. Το κατάστημα βρίσκεται Μίνα Ομουντράκη 9 στις Πατέλες και μπορείτε να καλείτε και στο 2810 22 86 27. Για να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Ακούμε για τη συνέχεια Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζι, τηλέφωνο 2810-2810-97. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λος

0: Δύση και Αιγαίο, Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Νομίζω θα γίνει χαμός φέτος το καλοκαίρι με το συγκεκριμένο κομμάτι της Άννας Βύση. Χαμός βέβαια θα γίνει και στο ΆΚΑ με τη συναυλία της που έρχεται. Και εμείς δεν θα πάμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή μια συναυλία που να καταφέρω να πάω και εγώ. Η μόνη που κατάφερα ήταν εδώ στο Παγκρίτιο, που νομίζω τέτοια εμπειρία είναι από τις λίγες φορές που έχω ζήσει. Είναι τώρα καλοκαιράκι, έχει μπει επίσημα, το λέμε και το ξαναλέμε, και εμένα, να ξέρετε, το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου συνήθεια, που βέβαια δεν μπορώ να το κάνω κάθε μέρα, αλλά το κάνω όσο πιο συχνά μπορώ, να πηγαίνω στη θάλασσα και μετά να φεύγω από τη θάλασσα με την παντοφλίτσα αυτή τη διχάλα, με την άμμο στο πόδι, και να πηγαίνω να κάθομαι, να φάω θαλασσινά, να πιω το ουζάκι μου, έτσι να τελειώσει η μέρα όμορφα. Και πού θα πάω? Στο εστιατόριο Καστέλα, εννοείται, γιατί εκεί έχει τα πιο φρέσκα θαλασσινά και ψάρια που πραγματικά ξεχωρίζουν, έχει μοναδικές γεύσεις. Νιώθεις τη θάλασσα στο πιάτο σου, τη βλέπεις και μπροστά σου. Τα πιάτα τους είναι γεμάτα δημιουργικότητα και φαντασία, και το τραπέζι εκεί πέρα είναι σαν μια γιορτή, και εγώ προσωπικά κάθε φορά που πηγαίνω φεύγω γεμάτη γεύσεις και ενέργεια. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9, και για την κράτησή σας καλείτε στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Ήταν η Όνειράμα, εμένα να θυμάσαι, Λαβραντιο Κρήτης 102,8. Έχει προκαλέσει ένα σοκ η είδηση για το Survivor, ότι έχει τραυματιστεί ένας παίκτης εκεί πέρα, αλλά μιλάμε τώρα για τραυματισμό πάρα πολύ σοβαρό, καθώς βρίσκεται στην εντατική. Μιλάνε για ακροτηριασμό, δεν ήθελα να το πω βέβαια γιατί δεν είναι και τόσο ωραία η είδηση, αλλά έχουν βουήξει τα social media, από χθες το βράδυ το είδα εγώ. Είναι στο νοσοκομείο ο παίκτης, βέβαια. Ο άλλος παίκτης που ήταν μαζί του έχει πάθει νευρικό κλονισμό. Αυτά λένε προς το παρόν. Χτυπήθηκε από ένα τουριστικό σκάφος, από την προπέλα, καθώς ψαρεύανε με το ψαροτούφεκο εκεί στην παραλία του Αγίου Δομήνικου. Οπότε και σύμφωνα με τη διοίκηση του σταθμού και του καναλιού, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση. Υποθέτω εγώ τώρα με το μυαλό μου ότι μάλλον πάει προς λήξη το παιχνίδι, γιατί είναι και πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να επιστρέψει το παιδί όσο το δυνατόν καλύτερα στην υγεία του. Αυτά, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, ακούμε Μέλισσες και Λαλούνα.

Club Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η ώρα κοντεύει 2. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε παρέα. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω ποιο τυρί έχει περισσότερη πρωτεΐνη ακόμα και από το

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση. Σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμός Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
11: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
12: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
13: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Gepetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε εδώ, 3η 12 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα ως και τις 4. Μαζί μας η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και ο ΣΥΠ, Όμικρον Έψιλον. Την εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον, θα πάτε να βρείτε ανταλλακτικά ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά ακόμη να αναζητήσετε. Το κατάστημα βρίσκεται Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες και στο 2810 2286 27 καλείτε για να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία.

Daddy Swims και Guilty στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Σας είπα προηγουμένως ότι θα σας πω ποιο είναι το τυρί που έχει περισσότερη πρωτεΐνη ακόμα και από το κρέας. Είναι ένα τυρί που λατρεύεις να απολαμβάνεις με τα ζυμαρικά σου, αλλά και παρέα με λίγο κρασάκι, και έχει και μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και δεν το γνωρίζαμε καν. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Δεν είναι άλλο από την παρμεζάνα. 38 γραμμάρια πρωτεΐνη περιέχει η παρμεζάνα ανά 100 γραμμάρια. Ξεπερνά κατά πολύ περισσότερο ζωικές πηγές πρωτεΐνης. Και πού οφείλεται τώρα αυτό? Παρόλο που όλα τα τυριά έχουν την ίδια βάση, η οποία είναι το γάλα, η περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη διαφέρει, και οφείλεται στην ποσότητα νερού που απομένει στο τελικό προϊόν. Δηλαδή, όσο πιο σκληρό είναι ένα τυρί, τόσο λιγότερο νερό περιέχει και τόσο πιο συμπυκνωμένα είναι και τα θρεπτικά του συστατικά, όπως είναι οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά. Βέβαια δεν θα το παρακάνουμε με την παρμεζάνα, καθώς έχει αρκετές θερμίδες και αυτή δεν είναι δηλαδή η εξαίρεση στον κανόνα. Ακούμε Αναβίση και Εξαίρεση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αντώνης Ρέμος, Χίλια Σπίρτα, Love Radio Κρήτης 102,8 και ανακοίνωσε μέσα από τα social media ο Αντώνης Ρέμος τη μεγάλη του συναυλία που θα κάνει το Σεπτέμβριο στην παραλία Θεσσαλονίκης, 12 Σεπτέμβρη. Ανακοίνωσε λοιπόν αυτό και γράφει ότι μόνο μία φορά γίνεσαι 30, τους προσκάλεσε όλους. Είπε επίσης ότι είναι η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει στηθεί, η μεγαλύτερη παραγωγή μάλλον που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με συναυλία και δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού πέρα από τη γενέτειρά του που είναι η Θεσσαλονίκη, εκεί που μεγάλωσε, που έζησε τα βιώματά του, που έχει μνήμες και θέλει να κάνει τη Θεσσαλονίκη το επίκεντρο της αυτής γιορτής αυτής για τα 30 χρόνια. Όνειρο θα είναι η συναυλία αυτή. Σμαραγδένιο όνειρο. Σμαραγδένιο όνειρο που δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδηλώσεων με βαφτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάφτιση αλλά και για το γάμο. Με συνέπεια και φροντίδα σε κάθε διοργάνωση. Το Σμαραγδένιο όνειρο θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και στο 2810-330370. Πάμε να ακούσουμε Μπριν Κρίστοφερ και The Quest.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 3.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 2.
1: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η Κρήτη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας για το 2026, σύμφωνα με ένα αφιέρωμα διεθνούς περιοδικού. Το διεθνές αυτό περιοδικό ξεχωρίζει το νησί μας για το συνδυασμό αυθεντικών εμπειριών, πολυτελών υποδομών, γαστρονομίας, φυσικών τοπίων και υψηλού επίπεδου φιλοξενία που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Στο ίδιο αφιέρωμα περιλαμβάνονται επίσης και η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κύμολος και η Τίνος, με το κάθε νησί να προβάλλεται για διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει. Η Σαντορίνη βέβαια παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς ρομαντικούς προορισμούς παγκοσμίως, ενώ η Μύκονος ξεχωρίζει για την πολυτέλεια αλλά και τη νυχτερινή της ζωή. Η Κύμολος και η Τίνος προβάλλονται ως πιο αυθεντικοί και ήρεμοι προορισμοί, με έμφαση στη φυσική ομορφιά και την τοπική τους ταυτότητα. Πάμε στα νησιά λοιπόν φέτος το καλοκαίρι. Ένα νησί που θέλω εγώ να επισκεφθώ είναι τα Κύθυρα για φέτος. Ελπίζω να τα καταφέρω. Ακούμε James Morrison και Nelly Furtado.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Μπέγκη Ζήνα, δυστυχώς, στο Love Radio Crete 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω να πούμε και κάποια καλά νέα, γιατί δεν γίνεται να ζούμε και να ακούμε συνέχεια τα άσχημα. Κάποια καλά νέα από τον κόσμο που δεν θα ακούσεις πουθενά, δεν θα ακούσεις μάλλον ή δεν θα διαβάσεις πολύ εύκολα. Πάμε στην Ινδονησία, όπου απαγόρευσε τη βόλτα με ελέφαντες και τις ανήθικες πρακτικές στον τουρισμό άγριας ζωής. Η Κίνα έκλεισε ένα τουριστικό αξιοθέατο μετά από αντιδράσεις για κακοποιημένες μαϊμούδες, δείχνοντας έτσι ότι η πίεση του κόσμου δουλεύει σε κάποιες χώρες, βέβαια, όχι παντού. Η Φιλανδία άνοιξε τη μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο για ποδήλατα και τρένα στο Ελσίνκι, ενισχύοντας έτσι τη βιώσιμη μετακίνηση σε τεράστια κλίμακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης θέσπισαν νέους νόμους που προστατεύουν τα κατοικίδια σε καταστροφές, φυσικές καταστροφές, καθιστώντας έτσι παράνομο το να τα αφήσεις πίσω, κάτι που βλέπουμε πάλι πολύ συχνά σε κάποιες χώρες. Ονόματα δεν λέμε, δεν θίγουμε οικογένειες εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Μύρωνα στρατής πάνω απ' όλα, Λαύρο Διοκρίτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3, στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ όμικρον έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Χρησιμοποιείτε χλιαρό νερό και απαλό καθαριστικό. Εφαρμόστε με κυκλικές κινήσεις και ξεπλύνετε καλά. Στεγνώστε απαλά με καθαρή πετσέτα ή χαρτί, φροντίζοντας να ολοκληρώνετε με χρήση τόνερ.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
8: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης ΩΜΕ.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
11: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
10: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3, μπαρέα με το εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Kate Bush, Running Up That Hill. Πάμε να το ακούσουμε, ανεβάστε την ένταση.

0: Ακούσαμε μέλισσες 30-40 στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν αυξηθεί τα ατυχήματα με αυτά, οπότε θα μπει σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο όλο αυτό, με απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση. Καλώς, πολύ καλώς αν με ρωτάτε, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί είναι ανήλικοι και δεν ξέρουν καν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, οπότε δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στους δρόμους. Δρομολογούνται σημαντικές αλλαγές για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα. Η πολιτεία επιχειρεί να βάλει σε τάξη αυτό το πεδίο που έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα ασφάλειας και κυκλοφορίας και έχουν αυξηθεί τα τροχαία ατυχήματα. Υπάρχει έλλειψη σε οργανώσει υποδομών, όπου πρέπει να γίνει λοιπόν πιο αυστηρό το πλαίσιο. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να το σεβαστούμε το πλαίσιο αυτό. Θα Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια τώρα και όνειρο θα είναι ξανά.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Μαρία Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Desiware και Wildest Moments στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Στην παρέα μαζί μας είναι και το εστιατόριο Καστέλα. Εκεί θα βρείτε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, όπου εκεί συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα, και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Και είναι μια εμπειρία που με ενθουσιάζει κάθε φορά που θα επισκεφτώ το εστιατόριο Καστέλα. Αν θέλετε να είσαι και εσείς ένας από αυτούς, θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9, και για την κράτησή σας καλείτε στο 30 07 79. Λοιπόν, σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Έτοιμος είναι ο Άκυλας να τα σπάσει όλα εκεί στην Αυστρία. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, να ξέρετε ότι μετά την πρώτη πρόβα που προβλήθηκε, έχει σπάσει όντως κάθε ρεκόρ για την πρόκριση και έχει ανέβει κατά 31%, αν έχω διαβάσει σωστά. Όπως και να έχει, και σωστό να μην είναι το ποσοστό, γενικά λένε ότι μπορεί να πάρουμε και πρωτιά. Δεν ξέρω, θα δείξει. Πάντως σίγουρα είμαστε στην πρώτη τριάδα και εμείς θέλουμε να το ευχαριστηθούμε και εμείς και ο Ακύλας και όλη η ελληνική αποστολή, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία για σήμερα. Μιχάλης Χατζιάννης και Καπνός. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λυράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
1: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Olivia Dean, So Easy, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω τώρα κάτι για τα κοσμήματα. Η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι, να ξέρετε, γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν. Πάντα προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα βέβαια του κάθε ενός. Θα βρείτε βέρες μονόπετρα, σταυρούς για βάπτιση, αλλά και γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμο που πραγματικά ξεχωρίζει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλω τα πολλά κοσμήματα πάνω μου. Θέλω έτσι να είναι πολύ διακριτικά, ίσα ίσα αυτό που λέμε. Και στο κόσμο ψυχαράκι σε ψυχογραφούν ακριβώς και μπορούν να βρουν ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Πάμε να ακούσουμε την εκδρομή από Δήμητρα Γαλάνη.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που σμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. Pavlesm.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Dua Lipa και Elton John, Cold Heart, ακούσαμε στο Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Σήμερα, εντάξει, είναι η μέρα του πρώτου ημιτελικού της Eurovision, οπότε αλίμονο αν δεν αναφερθούμε και λίγο παραπάνω στη Eurovision. Το 2005 η Ελλάδα κέρδισε τελευταία φορά στη Eurovision με τον My Number One της Έλενας Παπαρίζου. Συνολικά η Ελλάδα έχει συμμετέχει 45 φορές στη Eurovision, με πρώτη το 1974. Επίσης έχει 15 στις 18 προκρίσεις σε τελικό από τους ημιτελικούς που έχει λάβει μέρος. Και ο Ακύλας θα πάει υπέροχα. Ακύλα, φέρτο μας το τρόπαιο, φέρτο μας εδώ να ανοίξουμε το ΆΚΑ. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ ΩΜΕ. Αν ψάχνετε ανταλλακτικά που να κάνουν τις συσκευές σας να κρατήσουν περισσότερο, θα πάτε μήνα Ομουντρέ και νέα στις Πατέλες και θα βρείτε τα πάντα. Και στο 28 10 22 86 27 θα καλέσετε για να πάρετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε.

Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη, πάρε με αγκαλιά και πάμε. Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη, μία η ώρα το μεσημέρι εδώ, μέχρι και τις 4. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα έως και τις 7. Μέχρι αύριο να περνάτε υπέροχα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Ελλάδα μας και στον Ακύλα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο, μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα 12 του Μάη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης αμέσως μετά τη Ράνια Πιλάλη. Μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες και φυσικά απολαμβάνουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και εννοείται θα ξεκινήσουμε με την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ εδώ στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάντα η Άννα Βύση θα έχει μια θέση. Το τραγούδι φυσικά είναι το Σαντρέ. Μαζί μας και σήμερα το Κάζα Ντονάτο για την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Και η Domestika Bike της Τάκης για τα επιπλά μας και Πέτσα Μόλις για τα ζωάκια μας. Όλα έχουν τακτοποιηθεί.

λόγια κομμάτια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τρίτη σήμερα 12 του Μάη, η μέρα της Πανσελίνου διαβάζω εδώ, του Μαΐου ή του Βούδα. Είναι η ιερότερη γιορτή για τους βουδιστές. Επίσης είναι η μέρα για τις νοσηλεύτριές μας που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών που από το 1965 στις 12 του Μάη με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτριών τις γιορτάζουμε. Φυσικά η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη. Δεν είναι μόνο ο γιατρός σε ένα νοσοκομείο, δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος θα μας κάνει την επέμβαση, είναι και η κοπέλα ή ο άντρας που θα μας περιποιηθούν, θα μας σηκώσουν, θα μας βοηθήσουν. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι μια μεγάλη αγάπη και μια αγκαλιά σε όλες. Έχω και εξαδέρφη νοσηλεύτρια που την έχω μεγάλη αγάπη. Είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών και είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Περιοδοντολόγος, κάτι το οποίο το μάθα πρόσφατα. Υπάρχει και είναι και έτσι, πολύ έτσι, δυνατή ομάδα στα δοντάκια μας. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, όχι χώρα αλλά το όνομα, Επιφάνειος και η Επιφανία. Εντάξει, πολλά ονόματα τέτοια δεν γνωρίζω εγώ, αλλά όσοι έχετε τη γιορτή σας ή τα γενέθλιά σας, χρόνια σας πολλά. Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια και Man I Need. Παίρνουμε καφεδάκι και στην παρέα θα είμαστε έως και τις επόμενες.

Νατάσα Θεοδωρίδου και σωστό ή λάθος εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στην παρεούλα μας. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία ΜΕΗ υπό την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Καταλαβαίνετε ότι και αυτοί οι άνθρωποι με το δικό τους τον τρόπο πάνω ή κάτω γίνεται δουλίτσα με τους πυροσβέστες. Τους χρειαζόμαστε, ειδικά τα καλοκαίρια. Ας ευχηθούμε φέτος να είναι απλά χαλαροί. Ξέρετε, πολλές φορές ακούω κάποιους που γκρινιάζουν για τους πυροσβέστες, που άμα δεν έχει φωτιά, τι κάνουν και κάθονται. Ας κάθονται. Μπορούν να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχουν πολλοί πυροσβέστες όλη τη χώρα και θα κάθονται όλοι καθημερινά. Δεν με απασχολεί καθόλου. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 12. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις είμαστε παρεούλα. Σε λίγο θα ανοίξουν και τα καταστήματα και μπορείτε να κατεβείτε κι εσείς μια βόλτα με τα κατοικίδια σας. Και μια που είπα κατοικίδια, πού θα πάτε για να πάρετε την τροφή τους, τα αξεσουάρ τους, τα παιχνίδια τους, τα ρουχαλάκια τους όσοι φοράτε και να κάνετε και ένα grooming ωραίο για τα πιο στυλάτα τα σκυλάκια, στα πέτσα μόλις. Λέω στα γιατί είναι πολλά. Είναι 10 και είναι σε όλο το Ηράκλειο. Μπορείτε και εσείς να τα βρείτε και online στο petsamolis.gr, να κάνετε τις αγορές σας γιατί έχουν και full ωραίες εκτόσεις σε διάφορες τροφές και σε προϊόντα περιποίησης για αυτά.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
7: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
8: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
7: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
8: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
7: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
9: Ενταλέει τούτη, μωρέ.
7: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
8: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας, είναι όμως Τρίτη. Σήμερα είναι Τρίτη 12 του Μάη και τι έχουμε σήμερα? Eurovision Night, πρώτος ημιτελικός. Πολύ ανυπομονώ, κοιτάξτε πως έφτασε ο καιρός. Όταν πρωτοακούσαμε το τραγούδι του Ακύλα, εγώ σκεφτόμουν ότι εντάξει, μέχρι το Μάη ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Και όμως έφτασε τόσο γρήγορα η μέρα που θα τον απολαύσουμε στη σκηνή της Βιέννης, της Eurovision. Πρώτος ημιτελικός λοιπόν σήμερα. Εύχομαι να πάνε όλα υπέροχα, να μας αποδείξει αυτό το αγόρι ότι η δουλειά που έχει κάνει θα φέρει τους καρπούς που θέλουμε. Και γιατί όχι, να το σηκώσουμε, βρε αδερφέ, και το Σάββατο και να είμαστε οι νικητές της φετινής Eurovision και του χρόνου να πάμε μαζί Αθήνα όλοι παρέα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το όνειρο, όνειρο ήταν, έγινε το 2005, γιατί να μην γίνει και μετά από 21 ολόκληρα χρόνια. Για να δούμε. Το ξέρετε ότι μαζί με Eurovision ένας είναι ο δρόμος. Όλα οδηγούν, όχι σε σένα που θα μας τραγουδήσει την Βανδί. Όλα οδηγούν σε σένα, βέβαια. Αν στην άκρη του σε σένα βλέπουμε μία πίτσα από το Casa Donato. Όλοι οι δρόμοι για σήμερα για την Eurovision θέλουν λίγο πίτσα στο τραπέζι. Διάφορα έτσι ορεκτικά που έχει εκεί ο Βασίλης και η ομάδα του. Μπεργεράκια υπέροχα. Όλα αυτά τα οποία μπορούμε να βρούμε στη Λεβίνου και Κοντιλάκη. Ή με ένα τηλεφώνημα στο 2810 37 13.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Οι κριτικοί πάλεψαν πολύ πολύ σκληρά. Μαζί με συμμάχους, δεν ήμασταν μόνοι σε όλο αυτό. Είχαμε συμμάχους γιατί εμείς είχαμε πάει στο Βορρά, πολεμούσαμε και εκεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσαμε μόνοι μας να τα φέρουμε πέρα. Έτσι λοιπόν στα Χανιά, ειδικά εκεί που ξεκίνησαν όλα, στις 23 και στις 24 Μαΐου ετοιμάζουν διάφορες εκδηλώσεις επαιτειακές για τη μάχη της Κρήτης. Και θα έρθει και η αδερφή του βασιλιά του Καρόλου, η πριγκίπισσα Άννα. Θα συμμετάσχει σε τιμητικές τελετές για την 85η επέτειο, όπου κάθε χρόνο αποδίδεται φόρος τιμής και στους πεσόντες και στη συμβολή των συμμάχων και των Κρητών στον τότε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν αντιπροσωπείς από τη Μεγάλη Βρετανία, από τον Καναδά, από την Αυστραλία και από τη Νέα Ζηλανδία, σε μια έτσι ιδιαίτερα φορτισμένη ιστορικά ατμόσφαιρα μνήμης και σεβασμού. Έχουν ξανάρθει οι άνθρωποι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και οι Μαωροί, γιατί τα παιδιά, και εμείς βέβαια οι μεγάλοι, πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνο οι κριτικοί πάλεψαν. Όχι, ήταν πολύ πολύ ακόμα. Το πρόγραμμα των δράσεων παραμένει υποδιαμόρφωση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί η παραμονή της πριγκίψας στην Κρήτη. Να κάνει και τις διακοπές της, γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι στην Αγγλία που θα τα βρει αυτά. Εγώ αυτό θα πω. Πάμε για μελισσούλες, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και Tone Palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Και εσείς Jet στη Σαντορίνη με τη Sea Jet σε 1 ώρα και 35 λεπτά από το Ηράκλειο. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές και ήρθε η ώρα για ξεκούραση στο όμορφο και ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Φανερά επηρεασμένο από την παραδοσιακή και κλαδίτικη αρχιτεκτονική, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ιδανική επιλογή για χαλάρωση λίγα μέτρα από την παραλία, τις ταβέρνες και τα μπαρ της περιοχής. Περισσότερες πληροφορίες ηφαιστεία-παύλα-σαντορίνη.gr. Και οι βόλτες συνεχίζονται μέχρι το βράδυ. Τελευταία στάση, η κεντρική πλατεία του πύργου στο εστιατόριο Καντούνι. Μοναδικές παραδοσιακές γεύσεις εμπνευσμένες από όλη την Ελλάδα. Λαχταριστά ορεκτικά, δροσερές σαλάτες, κρεατικά και ψάρια. Όλα φτιαγμένα από εκλεκτές πρώτες ύλες που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και ακριβώς δίπλα θα βρείτε πεντανόστιμα γλυκίσματα από το Καντούνι Σουίτερι. Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets, παρέα με το Ηφαιστεία Hotel και το εστιατόριο Καντούνι.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα παρεούλα, είναι λίγο μετά τις 5 και αν ήταν η Μαριάννα εδώ θα έλεγε It's a little bit after 5. Ένα μεγάλο φιλί να στείλω στο κορίτσι μου, εκεί στη Φιγένεια, μη δικρυθεί. Αυτό είναι ένα ξενοδοχιάκι στη Χερσόνησο που πολύ πολύ το αγαπώ. Είναι λοιπόν σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 12 Μαΐου, είναι λίγο μετά τις 5 και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας.
15: Πάνω στο βουνό.
14: Ξεκινάμε με ονειράμα και μια μέρα θα έρθεις.
15: Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε.

Λόλα Γιάνγκ και Μέση, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, όπου και αν είστε και αν κάνετε, μένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Αλλά και με ωραίες προτάσεις για να κάνετε διάφορα πράγματα στην πόλη μας. Έχει δόξα τω Θεώ να δώσει πολλά αυτή η πόλη. Άσχετα που κάποιες φορές κλείνουμε τα μάτια και δεν τα βλέπουμε. Να, κάτι πολύ αξιόλογο που έχω να προτείνω είναι από τη θεατρική ομάδα Queen Bees η παράσταση Μαμά. Μαμά με ερωτηματικό, είναι αυτό που το ρωτάμε. Μαμά, είναι έτσι μια ιστορία, η ιστορία της Στέρη, που μιλάει για τη μαμά, η οποία δεν είναι εύκολη, τρέχει στους κάμπους και τι καλά με τα παιδιά και αυτό το ευτυχές που πολλές φορές βλέπουμε στα social media. Είναι αυτό το δύσκολο, είναι αυτό το εξαντλητικό, είναι αυτό το πιεστικό, είναι αυτό το καμιά φορά μοναχικό, που οι άλλοι απ' έξω λένε όλα τα έχει, γιατί γκρινιάζει πάλι, όμως έρχεται η μαμά και ζορίζεται. Και ζορίζεται και η Τέρη. Αυτή την ιστορία θα δούμε στην παράσταση των Queen Bees. Η κυρία Κωνσταντίνα πάλι είναι σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία. Ο σκηνικός διάκοσμος είναι από την Ευαγγελία Γούλα και παίζουν η Ελευθερία Συνατσάκη, η Ζωή Καραμπέκιου και το μαράκι μας, το δικό μας το μαράκι, η Μαρία Λιαδάκη. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε κάτι όμορφο που έγινε. Ενώ ξεκίνησε για τρεις μέρες, Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου, στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης στις 9 το βράδυ, οι παραστάσεις αυτές βγήκαν sold out, οπότε έχουν ανοίξει νέες ημερομηνίες στις 23 και στις 24 Μαΐου. Όπως καταλαβαίνετε, δεύτερο Σαββατοκύριακο Κύριακο για την παράσταση, γιατί έχει ήδη συγκινήσει πάρα πολύ τον κόσμο και αυτό είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο γιατί, όπως έχουμε πει και εδώ στο ραδιόφωνο, 2 ώρες παραπάνω τέχνη το μήνα μειώνει κατά 50% το κίνδυνο για κατάθλιψη, για διάφορα τέτοια αρνητικά. Οπότε και εσείς βάλτε το στο πρόγραμμα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή είναι η Πικιζίνα και μόνη καρδιά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εμείς απολαμβάνουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μαζί σας και αυτό το απόγευμα Τρίτης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι τις παραλίες της Ελλάδος, καθώς ειδικά στο Ιόνιο έχουν την τιμητική τους. Πρώτη θέση στην καλύτερη ευρωπαϊκή παραλία που υπάρχει, τέλος πάντων μέσα από μια έρευνα Top 50 European Beaches, είναι μια λίστα που δημοσιεύθηκε. Η καλύτερη παραλία της Ευρώπης είναι στην Κεφαλονιά και είναι η παραλία Φτέρη. Φυσικά και η Λευκάδα έχει θέση και η Κέρκυρα έχει θέση και η Αντίπαξη έχουν θέση εκεί. Οι παραλίες, να πω συγκεκριμένα, Πόρτο Κατσίκι, Πόρτο Τιμόνι, Τούμι, στη Σκόπελο, εκεί στις Ποράδες, πολύ ωραία η Σκόπελος, στη Σαρακίνικο, μάλλον στη Μήλο το Σαρακίνικο για να το πω σωστά, και φυσικά στην Κρήτη μας το Ελαφωνήσι και ο Μπάλος, κλασικές θέσεις σε όλες τις top παραλίες, οπότε και εμείς ξέρουμε ότι ζούμε σε ένα μέρος που είναι ευλογημένο, γιατί έχουμε καταγάλανα νερά, άσχετα από πολλές φορές πάμε και τα... Δεν τα κάνουμε τόσο καλά τα πράγματα, τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Είτε εμείς είτε οι τουρίστες. Παρ' όλα αυτά, οι παραλίες μας ακόμα κρατούν δυνατά τη θέση τους. Και επειδή οι Έλληνες δεν είναι μόνο για μπάνια, αλλά είναι και για ωραίες κατασκευές, έχουμε το K-Domestica Bike της Τάκης. Εκεί οι άνθρωποι γνωρίζουν καλά πως να φτιάξουν οτιδήποτε χρειαζόμαστε στην επίπλωση του σπιτιού μας. Γιατί η κουζίνα, που έχουν ιδιαίτερη έτσι έμφαση εκεί, δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι η καρδιά του δικού μας του σπιτιού. Και όταν μιλάμε για κουζίνα φτιαγμένη στα μέτρα μας, τότε η K-Domestica Bike της Τάκης είναι εκεί. Μέχρι και τέλος του Μάη, 20% έκπτωση σε όλη την επίπλωση με κάθε νέα κατασκευή. Αγαπάμε! Βρείτε τους σε social media, K-Domestica. Και τώρα πάμε στο τραγούδι που ακούτε από κάτω. Είναι η Queen και η Radio Gaga, ένα τραγούδι ύμνος για το ραδιόφωνο και τη δύναμή του.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
2: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Hey Mr. DJ, play a song with this pretty little lady.
1: Νούμερο 3.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 2.
5: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μην το άναψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

πείρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Και ο Σαμπάνης και δεν με αγαπούσες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θα πάμε να ταξιδέψουμε λίγο έτσι νοητά έως την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία κάνει πολλά πράγματα πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι, αλλά και σε κάποια πράγματα ασφάλεια όπως το κάνουμε και όλοι μας. Έτσι και μια γνωστή αλυσίδα εστιατορίων στην Ιαπωνία με το όνομα Shabu-Yo. Αποφάσισε να προσφέρει έτσι πολύ λεπτές φέτες κρέατος στους καταναλωτές. Ήταν τόσο λεπτές που έμοιαζαν λέει σαν ένα μικρό χαρτί, πολύ λεπτό, που φαινόταν από κάτω το πιάτο. Δηλαδή ήταν σαν να λέμε με ένα ύφασμα μεταξωτό. Και αυτό ήταν έτσι το χιν της φίλης αλυσίδας, όπου καταλαβαίνετε ότι τα σχόλια έγιναν πολύ γρήγορα viral, γιατί ο κόσμος αποφάσισε να ονομάσει αυτό το κρέας το αόρατο κρέας. Εξ αρχής η Ιαπωνία και η συγκεκριμένη αλυσίδα είπε ότι το κάναμε έτσι λέει λεπτό. Ακούστε τώρα να δείτε τι σκαρφίστηκαν οι έξυπνοι αυτοί, για να μην τους πω διαφορετικά. Ότι το κάναμε τόσο λεπτό για να μπορεί να καυχιέται λέει ο πελάτης, ότι μπορεί να φάει πολύ πολύ μεγάλη ποσότητα κρέατος. Δηλαδή έφαγα και 100 φέτες κρέατος χοιρινού. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, μετά κατάλαβε το λάθος της και ζήτησε συγγνώμη από τους καταναλωτές, λέγοντας ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην πετύχουν. Πάντα όμως έξυπνοι αυτοί οι φίλοι εκεί στην Ιαπωνία. Σε εμάς εδώ στα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά στο Ηράκλειο, γιατί το Casa Donato φέρνει τόσο ωραίο φαγάκι σε αυτό το πάγος που χρειάζεται για να μπορούμε να φάμε και να χορτάσουμε χωρίς να σκεφτούμε τίποτα αρνητικό. Είναι και στη Λεβίνου και Κονδυλάκη ο Βασίλης και η υπέροχη ομάδα του. Του στέλνουμε μια έτσι μεγάλη καλησπέρα. Μπορούμε να φάμε πίτσα, μπορούμε να φάμε μακαρονάδα, μπορούμε να φάμε ριζότο, μπέργκερ, ό,τι θέλουμε. Πάμε για μουσική.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

κύμα, γιατί σε μια εποχή που ζούμε μέσα στο τάμπλετ, μέσα στην τεχνολογία, μέσα στα πάντα, έχει αυτό επηρεάσει εννοείται και τα σχολεία και γενικότερα την εκπαίδευση. Σε σχολεία κοντά στη Στοκχόλμη όμως, οι μαθητές και οι μαθήτρες αποφασίζουν να αφήσουν τα τάμπλετ και να επιστρέψουν στα βιβλία, στα τετράδια και στο γράφο με το μολύβι πάνω στο χαρτί. Χειρόγραφες σημειώσεις. Δεν πρόκειται για κάτι νοσταλγικό, αλλά για μια συνειδητή επιλογή που έκανε το εκπαιδευτικό σύστημα, λέει, της Σουηδίας, για να στοχεύσει στη βελτίωση της μάθησης και της συγκέντρωσης. Κοιτάξτε να δείτε που όλα αυτά τα πράγματα βγήκαν με στόχο να βελτιώσουν την μάθηση και τη συγκέντρωση και εν τέλει το γυρνάμε πίσω στο χαρτί. Εγώ βέβαια, η δική μου γνώμη και ως εκπαιδευτικός είναι η ισορροπία. Να το βρούμε κάπου στη μέση. Όχι μόνο το ένα, ούτε μόνο και το άλλο. Σίγουρα, τα ερεθίσματα που παίρνουμε από μία οθόνη είναι πολλά και μπορούμε να κάνουμε το μάθημά μας ακόμα καλύτερο. Κάτι τέτοιο γνωρίζουν φυσικά και στα φροντιστήρια διακρότημα, γιατί εκεί οι άνθρωποι είναι επιστήμονες με όλη τη σημασία της λέξης. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου, καταρχάς, εύχονται καλή επιτυχία σε όλους τους εξεταζόμενους σε εξετάσεις, είτε πανελλαδικές είτε στις ενδοσχολικές. Έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα για τη νέα σχολική χρονιά. Εντατικά τμήματα στην τρίτη λυκείου, επαναλήψεις στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμα και summer camp. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά και πραγματικά τους θαυμάζω και στέλνω την καλησπέρα μου σε όλους τους εκπαιδευτικούς εκεί που κάνουν το καλύτερό τους, πραγματικά το καλύτερό τους. Μικρά τμήματα, συνεχής καθοδήγηση, όλα όσα χρειάζονται. Σε τρία σημεία σε όλο το Ηράκλειο. Βρείτε τους και στα social media. Πάμε για Lady Gaga, πάμε για Bruno Mars και Die With A Smile.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Μια γλυκιά καλησπέρα από όλους εμάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και μπαίνουμε στην τρίτη ώρα παρεούλα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο εδώ.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Απών και προβλήματα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε τώρα μέχρι τη Γερμανία με μια ιστορική έτσι, στιγμή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τη γυναίκα γενικότερα στον αθλητισμό. Η Μαρί Λουίζ Ζετά είναι η πρώτη γυναίκα head coach στην ιστορία των 5 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, αναλαμβάνοντας τα ηνία της ανδρικής ομάδας, μάλιστα της Union Βερολίνου. Η εξέλιξη αυτή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την κατάρριψη των στερεοτύπων σε ένα έτσι παραδοσιακά ανδροκρατωμένο χώρο και πόσοι ακόμα δεν είναι. Η ΕΤΑ, η οποία είχε ήδη γράψει ιστορία, λέει, το 2023 ως η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή, καλείται τώρα να οδηγεί στην ομάδα στις τελευταίες κρίσιμες αναμετρήσεις στη σεζόν. Η επιλογή της δεν βασίστηκε στο φύλλο, αλλά στις αποδεδειγμένες ικανότητές της και στην εμπιστοσύνη που έχει εμπνεύσει στο σύλλογο μέσα από τη δουλειά της τόσα χρόνια. Δείτε τώρα κάτι όμορφο, φανταστείτε, προπονητής ομάδος και να είναι γυναίκα. Και μάλιστα στο ποδόσφαιρο, όχι στο μπαλέτο, γιατί το στερεότυπο, όσο και αν λέμε ότι το έχουμε καταρρύψει, πολλές φορές υπάρχει στο μυαλό μας και σε εμάς ακόμα που κάπως λέμε ότι έχουμε δουλέψει παραπάνω, είναι κάπως, χτυπάει κάπως. Όμως εγώ στέλνω πολλά συγχαρητήρια, εννοείται, και μαζί της να παραδειγματιστούν και πολλοί πολλοί άλλοι άντρες και γυναίκες. Πάμε τώρα στα κατοικιδιά μας, γιατί καλοί άντρες και γυναίκες, αλλά να φροντίσουμε και τα ζωάκια μας, δεν συμφωνείτε? Πού θα πάμε? Ξέρετε. Πέτσα Μόλις. Είναι γνωστό σε μας εδώ ότι αγαπάμε το Πέτσα Μόλις, αγαπάμε όλα μας τα κατοικίδια και μπορούμε να βρούμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε εκεί. Είτε θέλουμε να βρούμε τροφές, είτε θέλουμε να βρούμε αξεσουάρ, είτε θέλουμε να πάρουμε παιχνιδάκια. Οτιδήποτε θα τα βρούμε στο petsamolis.gr, γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να βλέπουμε το κατοικίδιό μας χαρούμενο. Όσοι έχουμε, το γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά. Με πολύ καλές προσφορές σε διάφορες τροφές, σε πράγματα που χρειαζόμαστε, όπως για παράδειγμα άμμος γάτας. Υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα που μπορούμε να βρούμε εκεί, αλλά υπάρχει και grooming, για τα σκυλάκια μας τα στυλάτα. Πάμε, petsamolis.gr.

Τα πιο ωραία memories τα βρίσκουμε παρέα με φίλους. Δεν συμφωνείτε? Μα με φίλους, με δικά μας αγαπημένα πρόσωπα. Και σήμερα θα μπορούμε να κάνουμε παρέα με αυτούς, γιατί έχουμε Eurovision Night. Πρώτος ημιτελικός, σήμερα Τρίτη, 12 του Μάη, στη Βιέννη λοιπόν, και θα εμφανιστεί και η δική μας η χώρα, η Ελλαδίτσα μας, με το φέρτο του Ακύλα, όπου ευχόμαστε όλοι εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 πολύ καλή επιτυχία. Γιατί ο Ακύλας είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από το που κάτι πολύ μικρό και κατάφερε να κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο, και από αυτό μόνο του είναι έτσι υπέροχο. Όπως έχει πει κιόλας, ότι αν δεν ήταν το Sing for Greece, θα μπορούσε να είναι κάπου να φτιάχνει κρέπες, λέει. Βέβαια, εμένα οι κρέπες δεν με χαλάνε και είμαι σίγουρος ότι και αυτές θα τις έκανε καταπληκτικές. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Να ξέρετε ότι σήμερα Eurovision Night μπορούμε να απολαύσουμε την υπέροχη πίτσα από το Casa Donato και θα βρούμε εκεί όλα τα ωραία. Τι θα βρούμε, πίτσα, μακαρονάδα, σαλάτα, μπέργκερ, ριζότο, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Πού τώρα θα το βρούμε αυτό? Με ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70. Δεν ξεχνάτε να παραγγείλετε από νωρίς, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα θα γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Εμείς θέλουμε η πίτσα να είναι έτοιμη, στρωμένη στο τραπέζι την ώρα ακριβώς που θα ξεκινήσει η Eurovision, ε? Οπότε βλέπετε κι εσείς τα τηλέφωνα σας από νωρίς. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και Ειρήνη.

Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Πλένετε το πρόσωπό σας το πρωί, πριν από τον ύπνο και μετά από έντονη εφίδρωση. Ο καθαρισμός αφαιρεί ρήπους, βακτήρια και μακιγιάζ που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήρθε τώρα η ώρα να ψηφίσετε, να ψηφίσετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αν σας αρέσει η μουσική, αν έχετε 10 λεπτά να αφιερώσετε στο αγαπημένο σας το ραδιόφωνο, έχει έρθει η ώρα να κάνετε αυτό το οποίο χρειάζεται. Τι κάνετε τώρα? Στέλνετε μήνυμα τη λέξη μουσική στο Viber του σταθμού, στο 6956-64-1028. Σας έχω πει να το αποθηκεύσετε. Θα στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας. Εμείς θα σας στείλουμε πίσω κάποιες οδηγίες με ένα link ουσιαστικά που θα πρέπει να ακούσετε κάποια τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, τον Alex Warren και το Ordinary, και να πείτε αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, και να κάνετε διάφορα σχόλια. Είναι καθαρά πολλαπλής επιλογής, δεν έχει καθόλου γράψιμο, γίνεται από το χώρο σας, γίνεται από το χρόνο σας, και δεν φτάνουν αυτά, έχουμε και δωράκια για εσάς. Τι δωράκια τώρα? Ένα διπλό στρώμα από την εταιρεία MediaStrom για να κοιμηθείτε άνετα. Γιατί κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε και ένα έξοδο που δεν το βάζουμε συχνά βέβαια στο πρόγραμμά μας είναι ότι πρέπει να αλλάζουμε το στρώμα μας αρκετά συχνά. Όχι, πήραμε ένα στρώμα όταν παντρευτήκαμε και θα το αφήσουμε αυτό για πάντα. Μπορούμε να πάρουμε ένα κλιματιστικό από την εταιρεία Climatologic, το Q Black 9000 BTU. Και έρχεται η εταιρεία Climatologic και μας φτιάχνει τη θερμοκρασία, γιατί το καλοκαίρι έρχεται και είναι, ήδη έχει δείξει τις πρώτες του τις ζέστες. Τέσσερις θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating για ενυδάτωση από το Element Overwhelming Beauty και τρεις επιταγές αξίας 50 ευρώ από τα αγαπημένα μας Hondon Center εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Όλα αυτά τα δωράκια μπορούν να γίνουν δικά σας τη Δευτέρα 18 Μαΐου που θα γίνει η κλήρωση. Ωστόσο, εσείς ψηφίζετε γιατί το Love Radio Crete 102,8 για να φτιάξει το μουσικό του πρόγραμμα θέλει σίγουρα και τη γνώμη όλων των ακροατών και των ακροατριών του. Πάμε για Δημήτρη Μητροπάνο, πάμε για Λάκη Παπαδόπουλο. Για να σε εκδικηθώ. Ένα υπέροχο τραγούδι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Media

0: Και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Lash Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. We'll be right back.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Someone you loved εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Απόγευμα Τρίτης και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν εδώ μαζί σας για τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Μαζί μας ήταν το και η Domestika Bike της Τάκης, ανανεωμένο και έτοιμο να προσφέρει σε καθέναν στο σπίτι του, είτε στο ξενοδοχείο του, την κουζίνα του, των ονείρων του πάντα, όλη την επίπλωση, οτιδήποτε θέλετε από πόρτες έως και ντουλάπες. Όλα αυτά με ένα ωραίο, έτσι, με ένα ωραίο team που έρχεται να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Είναι στις Μύρες Ηρακλείου, έρχονται στο χώρο σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Βρείτε τους σε Instagram και Facebook και η κάτω παύλα Domestika. Μαζί μας ήταν εννοείται και το Πέτσα Μόλις, αγαπημένο, για να φτιάξουμε τα κατοικίδια μας, να τα έχουμε full χαρούμενα, αλλά και το υπέροχο Casa Donato. Γιατί σήμερα το Casa Donato είναι και αυτό σε ρυθμούς Eurovision, όπως καταλαβαίνετε, οπότε και εσείς κάντε την παραγγελία σας, γιατί στις 10 έχουμε τον πρώτο ημιτελικό στην ΕΡΤ. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης σας αποχαιρετά, αύριο Τετάρτη θα είμαστε μαζί στις 4 ακριβώς. Ακούγοντας το υπέροχο Αιγαίο από την Αναβίση, το ολοκένουργιο τραγούδι της, το οποίο μας έχει ήδη ξεσηκώσει, θα δώσουμε σκυτάλη στην Νίκη Μπελαδάκη, η οποία έρχεται εδώ για τις 3 επόμενες ώρες. Φιλιά πολλά!

Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες

0: συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδία. Credia Bank, χορηγός μεταφορών ANEC Lines, μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
6: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
5: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
6: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
5: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Σπέσιαλ, μερακλίδικα.
6: Εντά λέει τούτη, μωρέ.
5: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
0: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
7: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου. Μόνο 6,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ταξιδεύουμε μαζί και σήμερα έως και τις 10. Ελάτε.

Ζήτω τα λάθη, ζήτω τα πάθη, ζήτω και η ζωή. Καλά τα λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και κάνουμε παρέα κάθε μέρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε μέχρι και τις 10, 7 με 10. Η φωνή μου λέω σήμερα πάλι είναι σαν ένα τραγούδα όλο το βράδυ. Δεν ισχύει βέβαια αυτό, αλλά δεν ξέρω τώρα. Λίγο νοτιάς, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, δεν ξέρω πλέον τι συμβαίνει με τη φωνή μου. Το παλεύω όπως και να έχει. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να ζείτε όμορφες στιγμές και να είστε κυρίως καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τα του καιρού. 26 έως 28 βαθμούς τριγύρω στην πόλη του Ηρακλείου. Πολύ ωραίος καιρός, ζέστη πολύ. Κάποιοι τόσκασαν, πήγαν στην παραλία και πολύ καλά έκαναν. 8 και 14 έχουμε δύση ηλίου σήμερα. Όσο πάνε τα λεπτά, πάνε πιο μετά και είναι πολύ ωραίο που αργεί να ανοιχτώσει. Το απολαμβάνουμε. Χρόνια πολλά στα ταυράκια που έχουν γενέθλια σήμερα. Δεν σκέφτομαι κάτι κοντινό μου. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους τους υπόλοιπους. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που γιορτάζουν. Επιφάνειος, Επιφανία, Γερμανός και Γερμανία, γράφει το ημερολόγιο. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Κάτι που πρέπει εγώ να κοιτάξω λίγο καλύτερα, γιατί μια ζωή παίρνω φυτά, μια ζωή λατρεύω τα φυτά, μια ζωή δεν μπορώ να προσαρμοστώ εγώ με αυτά και να τα φροντίσω όπως πρέπει. Ή θα τα υπερποτίσω ή θα τα αφήσω στην τύχη τους. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών που τόσο πολύ τους χρειαζόμαστε και τους εκτιμούμε. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα, παρακαλώ. Να πούμε σήμερα κάτι σημαντικό. Έχουμε την Ελλάδα στον πρώτο ημιτελικό με το Φέρτο και υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για τη σκηνική εμφάνιση του Ακύλα και πολλά ακόμα να συζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε έτσι λίγο gossip, λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξα ποτέ φανατική της Eurovision. Λίγο όμως κάτι θα δώσουμε την νότα μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί έχουμε και πολλά ακόμα. Έχουμε και το διαγωνισμό μας, έχουμε προτάσεις, εκδηλώσεις ωραίες. Πάμε όμως λίγο να δυναμώσουμε. Πάμε σε David Guetta. Gone, gone.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, εγώ είμαι εδώ και εγώ είμαι εδώ, είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και είμαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με όλους εσάς μέχρι και τις 10, οπότε μένετε και εσείς συντονισμένοι για να τα πούμε και για να περάσουμε πολύ όμορφα. Λοιπόν, η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε, 3η 12 Μαΐου, στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού του Eurovision που θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10. Απόψε λοιπόν στις 10 ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 4η θέση στη σκηνή, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί επίσης ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και να πούμε ότι το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση ή μέσω SMS ή online στο www.escesc.vote. Αυτά βέβαια θα τα δείτε και live αν παρακολουθήσετε. Εντάξει, είναι μια ωραία βραδιά, οπότε μπορείτε κάλλιστα να παραγγείλετε από τον Αμερικανό και να πάρετε το μπεργκεράκι της επιλογής σας ή οτιδήποτε θέλετε εσείς, comfort food, άπειρες επιλογές για όλα τα γούστα, για κάθε όρεξη τέλος πάντων. Γιατί εντάξει, πάει η όρεξη μαζί με την ψυχολογία μας, αλλά η μουσική φέρνει καλύτερη διάθεση και καλή όρεξη σίγουρα. Θα απολαύσετε λοιπόν ό,τι θέλετε, το καλύτερο μπέργκερ της πόλης μας από τον Αμερικανό, που θα τον βρείτε βέβαια και στην Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Ηλία Βρετό και Φώναξέ Με.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Εύανς 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτή ήταν η Αναβίση με το τραγούδι Εξαίρεση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι και η Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10. Βραχνιασμένη φωνή, δεν ξέρω πάλι τι φταίει. Λίγο τερκοντήσιον, λίγο η αλλαγή του σκηνικού που τη μια ζεσταίνει, την άλλη κρυώνει. Τέλος πάντων, θα περάσει και αυτό. Θέλω να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας, γιατί σας αρέσει η μουσική. Για να μας ακούτε, σας αρέσει η μουσική. Οπότε ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα δώρα είναι πολλά. Είναι ένα διπλό στρώμα από τη Media Strom. Είναι ένα κλιματιστικό από την Climatology Q Black 9000 BTU. Είναι 4 θεραπείες προσώπου Stramec Hydrating από την Element Overwhelming Beauty. Και 3 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας στο 69 56 64 10 28 και γράφετε τη λέξη μουσική μαζί με το ονοματεπώνυμό.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας με το τραγούδι Μαργαρίτα που τόσο αγαπάμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Αφήνω στην άκρη όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, την τρελή κατάσταση κάθε μέρα. Κάθε μέρα κάτι πολύ βαρύ. Κάθε μέρα κάτι πάρα πολύ άσχημο που δείχνει πολλά δυστυχώς, που μας καθρεφτίζει σαν κοινωνία, μας καθρεφτίζει σαν ψυχολογία. Δεν μπορώ όμως να σχολιάζω κάθε μέρα όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί θα γίνουμε μια άλλη εκπομπή εδώ. Και εδώ είμαστε για να σκεφτόμαστε λίγο θετικά και να προσπαθούμε να γινόμαστε πιο καλλιτεχνική, πιο πολιτιστική, πιο καλή. Να αποκτάμε μια πανοπλία τέλος πάντων και να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και τα σχολιάζω. Λοιπόν, πάμε τώρα σε θεατρική παράσταση. Πάμε στη θεατρική ομάδα Queen Bees. Επιστρέφει δυναμικά όπως σας έχουμε πει με την παράσταση Μαμά. Μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση. Όλη αυτή την εξάντληση που βιώνουμε και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες και όλοι μας πλέον δυστυχώς. Αλλά τώρα μιλάμε για τη μαμά. Για τη μαμά ένα παραπάνω. Για τις πιέσεις, για τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα, παίζουν οι υπέροχοι, η μοναδική μας Μαρία Λιαδάκη, αυτό το πολυτάλαντο πλάσμα, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Συνατσάκη. Οι παραστάσεις τώρα του Σαββάτου, της Κυριακής και της Δευτέρας έχουν ήδη γίνει sold out, οπότε σας πάμε σε παραστάσεις που προστέθηκαν, σε δύο νέες παραστάσεις, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης όλα αυτά. Η τιμή εισιτηρίου είναι 15 ευρώ και σίγουρα θα ξεχαστείτε, θα προβληματιστείτε, θα περάσετε καλά, το μόνο σίγουρο, γιατί όταν βλέπετε ένα έργο που αξίζει, που σας ταρακουνάει, είναι για καλό πάντα. Πάμε να συνεχίσουμε. Με Νικηφόρο, θα με κοιτάς στα μάτια. Να κοιτάτε στα μάτια. Να κοιτάτε τους ανθρώπους με ειλικρίνεια και να τους μιλάτε για όλα αυτά που σας φοβίζουν, για όλα αυτά που θέλετε να αλλάξετε, για όλα αυτά που χρειάζεστε. Πριν να είναι αργά.

0: Αυτό ήταν ο Pharrell Williams, παρέα με τον Ed Sheeran και τον τραγούδι Sing εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και πριν πάμε σε break, θα σας μεταφέρω σε ένα απόσπασμα γεμάτο ειλικρίνεια και αυτοκριτική του Σωτήρη Τσαφούλια. Που πραγματικά, αν πατήσετε νεότερη συνέντευξη, μάλλον Σωτήρη Τσαφούλια, θα καταλάβετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας. Αναφέρομαι σε ένα ακόμα άσχημο περιστατικό, όπως αυτό της Ηλιούπολης σήμερα με τα δύο 17χρονα κορίτσια, που είναι τρομακτικό, σοκαριστικό και δείχνει πραγματικά, φωτογραφίζει την εποχή και τα κοινωνικά φαινόμενα που μας έχουν κάνει να νιώθουμε και να σκεφτόμαστε έτσι. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε μέρες πριν για την πίεση των στόχων, των προσδοκιών και της διαρκούς ανάγκης για διάκριση που επιβάλλει η σύγχρονη κοινωνία. Και αυτή είναι η αλήθεια. Αμφισβητώντας το γνωστό «δεν υπάρχει, δεν μπορώ», αναγνωρίζει με ωριμότητα τα ανθρώπινα όρια και υπερασπίζεται το δικαίωμα του καθενός να ορίζει μόνος του την ευτυχία μέσα από προσωπικές εμπειρίες και σκέψεις. Καταθέτει μια βαθιά ανθρώπινη στάση ζωής και αξίζει όλοι να δούμε αυτή τη συνέντευξη. Νομίζω ότι καλύπτει πολύ κόσμο. Λιγότερη αιμονή με την πρωτιά και περισσότερη φροντίδα για την αληθινή πληρότητα. Βλέπουμε τι και τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break. Έρχομαι ξανά εδώ.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα.

0: Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και περνάμε υπέροχα. Σας περιμένω εδώ.

Αυτή ήταν η εκρηκτική Λωρίν με το Forever που γνωρίσαμε στην Eurovision. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και να σας υπενθυμίσω ότι απόψε η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Θα μεταδοθεί απευθείας στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση νωρίς και εννοείται ότι διεκδικεί τη θέση ή μία θέση για το μεγάλο τελικό. Στο τραγούδι αυτό που έχουμε αγαπήσει με το Φέρτο λοιπόν. Μπορούμε να το ψηφίσουμε, εννοείται, υπάρχει δυνατότητα αυτή. Συντονιστείτε και εσείς στην ΕΡΤ να μας πείτε και τη γνώμη σας αύριο. Λοιπόν, θα σας πω τώρα για αυτό που ήρθε το Σάββατο 16 Μαΐου ώρα 12 στο Πολύκεντρο Νεολαία του Δήμου Ηρακλείου, Κοραή. Να ξέρετε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Έρχεται μια υπέροχη διαδραστική παρουσίαση παραμυθιού του νέου παραμυθιού του Νικόλα Σμυρνάκη, που θα τον έχουμε και εμείς στην παρέα μας στο τέλος της εβδομάδας, με το νέο του βιβλίο Φαφού της Καρχαρίας, που μιλάει για τη διαφορετικότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω και πρέπει να τα αφουγκραστούμε καλύτερα και να τα αγκαλιάσουμε και να έχουμε μια άλλη στάση απέναντι σε όλα αυτά, γιατί βλέπουμε τι και τι συμβαίνει κάθε μέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε αγαπημένο Νίκο Απέργη τώρα, αυτά τα χίλια, και έρχομαι ξανά εδώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουανέλη, παρέα με Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και καλό θα είναι να έχουμε επιμονή για πράγματα όμορφα, για πράγματα ευχάριστα και καλόκαρδα μέσα εισαγωγικά, γιατί εντάξει δεν είναι σωστή έκφραση αυτή. Να είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που θα κάνουμε τη διαφορά και που θα πούμε και σε κάποιον: «Ει, όπα, κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να κοιτάξεις να δεις πώς θα κάνεις καλύτερες τις μέρες σου». Το λέω και για μένα. Σήμερα λοιπόν γυρίζει ο άντρας μου και μου λέει: «Τι θα γίνει, πού θα πάει αυτό? Απλά είμαστε με ένα μόνιμο στρες». Μιλάμε για απλά πράγματα τώρα, έτσι. Δεν είναι ότι ζούμε κάτι τρομακτικό. Αλλά ειλικρινά, τρέχουμε συνέχεια. Τρέχουμε και δεν κοιτάμε αυτά τα απλά που είναι αυτά που αξίζουν. Τρέχουμε για όλα αυτά τα απλά, μάλλον, και είμαστε με ένα μόνιμο άγχος και στην ουσία δεν ζούμε αυτά που πρέπει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θέλω να χαιρετήσω τον φίλο Κωνσταντίνο που μου ζητάει για πολλωστή φορά κάτι ιταλικό. Εγώ δεν θα βάλω ιταλικό, θα βάλω γαλλικό σε λίγο, Κωνσταντίνο, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην αγαπημένη Νίκη, την ακροάτρια και φίλη, Instagramική φίλη, η οποία είναι πολύ καλλιτεχνική. Άνθρωπος, από ό,τι φαντάζομαι τουλάχιστον. Και θα στείλω σε αυτήν τη Λάρα Φαμπιάν που έρχεται σε πολύ λίγο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το website μας του Love Radio Crete 102,8 είναι γεγονός και περιμένει εκεί για να το ανακαλύψετε. Οπότε όπου και αν είστε, απλά πατάτε love1028.gr και μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ακόμα και από την παραλία που μας ακούν αυτή τη στιγμή, και του στέλνω τα φιλιά μου εκεί στον κοκκίνι αυτή τη όμορφη παρέα. Παιδιά, είμαι με καραμέλα στο στόμα, είμαι με χαμομήλι στο δεξί μου χέρι. Συγχωρέστε με, αλλά δεν βγαίνει η έρμη φωνή. Πάμε σε Λάρα Φαμπιάν. Δυναμώστε, απολαύστε, σκεφτείτε, συλλογιστείτε, χαλαρώστε. Νίκη, τα φιλιά μου.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου. Μόνο 6,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Αγαπάω που είσαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Εγώ δεν πιστεύω το του καιρού αυτά πάλι, τις αλλαγές, ότι θα φτάσουν μέχρι εδώ. Βέβαια, να μου πεις, δεν πίστευες και την προηγούμενη φορά στο τριήμερο, αλλά τελικά φάγαμε αρκετό κρύο. Δεν νομίζω τέλος πάντων ότι θα δούμε κάτι περίεργο. Ότι θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει, το πιστεύω. Ότι μπορεί να κάνει έτσι κανένα σπαστικό ψηλόβροχο, ναι. Αλλά μέχρι εκεί δεν. Τα έντονα διαφορετικά καιρικά φαινόμενα θα τα δουν πάλι στη Βόρεια Ελλάδα. Ή τέλος πάντων αυτό θα ελπίζουμε. Λοιπόν, τι σας έλεγα και νωρίτερα. Σας έλεγα ότι ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται και αξίζει να πάρετε μέρος αν αγαπάτε τη μουσική, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Ένα διπλό στρώμα από τη Media Strom, ένα κλιματιστικό από την Climatology Q Black 9000 BTU, τέσσερις θεραπείες προσώπου Stramec Hydrating από την Element Overwhelming Beauty και τρεις δώρα επιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hondo Center. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 στο 69 56 64 10 28 και γράφετε τη λέξη μουσική μαζί με το ονοματεπώνυμό σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας έρθουν σε μήνυμα και παίρνετε μέρος έτσι στην κλήρωση για τη Δευτέρα 18 Μαΐου για όλα αυτά τα υπέροχα δώρα. Καλή επιτυχία θα σας πω εγώ για ακόμα μια φορά και πάμε να ακούσουμε τώρα ο Παστόρ.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Τα Σάββατα. Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 και τα Σάββατα και τις Κυριακές και κάθε μέρα τέλος πάντων. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε μαζί και θα σας πάω μία βόλτα από την πλατεία της Αγίας Εκατερίνης τώρα, εκεί στην όμορφη πλατεία του Αγίου Μινά, Αρχοντοπούλου 11 συγκεκριμένα, σε ένα γωνιακό υπέροχο μαγαζί που δεν είναι απλά ένα ακόμα μαγαζί και δεν σερβίρει μόνο φαγητό. Ο Αμερικανός σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες, εκείνο το μπέργκερ, το λαχταριστό που το τρώτε μόνοι σας και σας φτιάχνει τη διάθεση, σας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, ξαναλέω την καλησπέρα μου σε εσάς, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και δεν το έχω στο αθόρυβο για πολλωστή φορά. Λοιπόν, να σας πω ότι θα βρείτε από το πρωί μπραντς αυθεντικό, αμερικάνικο, αυτό που έχετε γνωρίσει από τις ταινίες και έχετε ζηλέψει σίγουρα, μέχρι το βράδυ smash burger, comfort food, τα πάντα. Και αξίζει να το γνωρίσετε, αν δεν το έχετε γνωρίσει ήδη δηλαδή και δεν έχετε κολλήσει όπως εγώ.

0: ήταν η Αλέξια με το τραγούδι «Μάτια μου». Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 και να προσέχουμε και τα ματάκια μας και το στομαχάκι μας και το σηκωτάκι μας και όλα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και ήρθε η ώρα για τα healthy tips μου ή τέλος πάντων μία από αυτές τις ιατρικές έρευνες που σημειώνω και αξίζει να μοιράζομαι μαζί σας. Μία συνήθεια που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο σηκώτη μας και πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Το ύπαρ κάνει πολλά για να μας διατηρεί υγιής, ωστόσο έχει και τα όρια του. Μέχρι τώρα πιθανότατα έχετε ακούσει πολλές προειδοποιήσεις σχετικά με το αλκοόλ και την υγεία του ύπατος. Είναι γνωστό ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά το σηκώτη, ωστόσο υπάρχει και μια άλλη συνήθεια η οποία μπορεί να βλάψει το ύπαρ και πολλοί αγνοούν. Η υπερβολική χρήση της παρακεταμόλης, παρακαλώ, ενός παυσίπονου που διατίθεται χωρίς συνταγή και που σίγουρα όλοι μας παίρνουμε πολύ και πολλές φορές, επειδή έχουμε πονοκεφάλους, επειδή έχουμε στρες και πάλι λέγοντας. Μπορεί να πιστεύετε ότι είναι ένα απλό, μη συνταγογραφημένο φάρμακο που δεν προκαλεί βλάβη, ωστόσο μπορεί ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις ή όταν λαμβάνεται πολύ συχνά, τέλος πάντων, να προκαλέσει μια κύρια αιτία ευνίδιας υπατικής ανεπάρκειας, όπως αυτό δηλώθηκε τέλος πάντων από έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 10, επιστρέφω σε λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κάσι μου τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 2.
4: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Το Logic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι.

0: Νίδας 65 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Σπέσιαλ, μερακλίδικα.
3: Εντά λέει τούτη, μωρέ.
1: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
2: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up, this is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή στην παρέα μου, στην όμορφη παρέα μας, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 10.

Radio Κρήτης 102,8 και εμείς λατρεύουμε αυτό το τραγούδι. Λατρεύω εδώ. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Έχουμε πράγματα να γκρινιάζουμε, έχουμε και πράγματα όμως να περηφανευόμαστε. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι αυτοί που δοκιμάζουν την κουζίνα μας, που ζουν την εμπειρία μας, τουλάχιστον σε οτιδήποτε έχει να κάνει γαστρονομικά. Το ελληνικό νησί που το Taste Atlas χαρακτηρίζει γαστρονομικό παράδεισο για ακόμα μία φορά είναι η Κρήτη. Αυτή τη φορά λοιπόν με επίκεντρο την κουζίνα, η συζήτηση φτάνει στο φαγητό και έχει να κάνει με την Κρήτη. Η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας προορισμός, όπως λέει, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Αυτή την άνοιξη η διεθνής κοινότητα υποκλίνεται για άλλη μια φορά στην αυθεντικότητα του νησιού, με το Taste Atlas να αναδεικνύει την Κρήτη ως τον απόλυτο γαστρονομικό παράδεισο για το Μάιο. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι βασικός πυλώνας του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης είναι η κουζίνα της. Και πάλι καλά θα πω που έχουμε και την κουζίνα μας. Ο Μάιος θεωρείται ο χρυσός μήνας για το νησί και προβάλλεται ως χρονικό σημείο υψηλής αξίας για την ταξιδιωτική εμπειρία εδώ. Ο Μάιος λοιπόν συνδυάζει σταθερές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και πανέμορφο ανοιξιάτικο φυσικό τοπίο όπως γράφουν. Σίγουρα αξίζει, λέει, πολύ να δοκιμάσετε τα άγρια χόρτα, οι ασκόλυμπροι, εγώ θα τους λέω αλλιώς πάντα στη ζωή μου, η μυζήθρα και το τύρι ανθότυρος δημιουργούν μια παλέτα γεύσεων που δεν μπορεί να βρει κανείς καμία άλλη στιγμή του χρόνου. Είναι πολλά ακόμα εκτός αυτών που αναφέρονται στο Taste Atlas. Εγώ μια ζωή θα θυμάμαι τα λουκούμια της γιαγιάς, τα καλιτσούνια της γιαγιάς, τα απλά φαγητά, το μαγκύρι, το σταραζούμι, το λαντουρίδι και άλλα πολλά που έχουμε να συζητάμε ώρες για το γαστρονομικό παράδεισο πραγματικά που έχει να κάνει με την Κρήτη. Και πάμε τώρα εμείς σε ονειράμα και εμένα να θυμάσαι.

Νίκη Μπελαδάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

Αυτή ήταν η Ριάννα με το τραγούδι Diamonds εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, η φωνή μου λίγο κάπως περίεργα μου τα λέει σήμερα. Δεν έχει καμία σημασία όπως μου γράφουν όμως και οι ακροατές, οι φίλοι ακροατές εδώ. Λοιπόν, θα σας πάω στο Αθηναϊκό Garden Hall τώρα, γιατί αν αυτή την περίοδο οργανώνετε το γάμο σας, τη βάφτιση του παιδιού σας ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικό υπέροχο, πραγματικά συγγνώμη, υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναϊκό Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Πιστέψτε με, ένας υπέροχος χώρος και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες καλώντας το τηλέφωνο 694-837-1397 ή απλώς αν πληκτρολογήσετε Αθηναϊκό Garden Hall θα βρείτε την πληροφορία που ψάχνετε και στο διαδίκτυο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Γιώργο Μαζωνάκη και Σάββατο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Αυτή ήταν η Taylor Swift. The Fair of Ophelia, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Λοιπόν, να πάμε στον Άρδαμο, στον Grove, γιατί εκεί θα βρούμε υπέροχα πιάτα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αν ψάχνετε ένα μέρος να συνδυάζει τα πάντα όλα, αυθεντική φιλοξενία, φανταστική ατμόσφαιρα και γευστική εμπειρία, η λύση είναι αυτή και η απάντηση είναι πάντα αυτή. Άρδαμο, στον Grove, στις Δαφνές, 15 λεπτά από το Ηράκλειο, εκεί θα βρείτε προσεγμένα πιάτα, όλα χειροποίητα, με υγιεινά υλικά και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Οι αυλοί τους ονειρεμένοι και έχουν και πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το συζητούσα εχθές με συναδέλφισες από το γραφείο το πρωί. Λοιπόν, και μου σχολίαζαν ότι δεν ξέρουν ποιο πιάτο να διαλέξουν κάθε φορά. Γιατί τους έλεγα, μα πείτε, δεν είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό μαγαζί? Μου λέγανε λοιπόν εκεί πέρα πιάτα, το Νατάλ, ξέρω εγώ, και μου λέει, μου είπε την καλύτερη ατάκα μία συγκεκριμένη συνάδελφος, η Μαρίνα. Μου λέει, εμένα μου αρέσει γιατί μου θυμίζει πιάτα της μαμάς μου. Οπότε θα μείνω εκεί. Αυτό δείχνει πόσο καλά και φροντισμένα είναι τα πιάτα, αφού φτιάχνονται όλα εκεί, χειροποίητα από το ψωμάκι μέχρι το γλυκάκι. Αξίζει, παιδιά, να το γνωρίσετε αν δεν το έχετε γνωρίσει ακόμα. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ τώρα και έλα.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με το Lose Control. Πόσες φορές έχω πει ότι δεν αξίζει να χάνουμε τον έλεγχο για τίποτα. Η ζωή είναι μικρή, πρέπει να σκεφτόμαστε πριν πράξουμε και να είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν κλείνω ακόμα, απλά θέλω να το λέω και θέλω να επιμένω. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, Νίκη Μπελαδάκη, για λίγο ακόμα. Και θέλω να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας. Γιατί αν αγαπάτε τη μουσική, μπορείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Πολλά τα δώρα. Θα τα βρείτε και στα social media του σταθμού μας, σε σχετικό post. Εσείς απλά έχετε να κάνετε ένα πράγμα: να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, στο 69 56 64 10 28, να γράψετε τη λέξη μουσική μαζί με το ονοματεπώνυμό σας και έτσι απλά μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom, κλιματιστικό, θεραπείες προσώπου από την Element Overwhelming Beauty, δώρο επιταγές αξίες 50 ευρώ από τα Hondo Center. Πολλά, πολλά και πολύ τυχεροί. Πάρτε μέρος και κερδίστε.

0: πολύ εύκολα. Πάμε σε Αντώνη Ρέμου τώρα και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτή ήταν η Peggy Zina με το τραγούδι «Ένα σε πολύ λίγο». Ξεκινάει και η Eurovision. Ανυπομονώ και εγώ να πάρω μια γεύση. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Ήμασταν τρεις ολόκληρες ώρες μαζί εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η Νίκη Μπελεδάκη σας έκανε παρέα από τις 7 έως και τις 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Τετάρτη, 13 του μήνα, 13 Μαΐου, για να πούμε τα δικά μας, για να ακούσουμε καλή μουσική, για να περάσουμε πολύ όμορφα όπως περνάμε πάντα. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά, να κοιτάτε την υγεία σας, την ψυχική και τη σωματική, και να προσέχετε να είστε καλοί άνθρωποι. Μέχρι αύριο, φιλιά πολλά!

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Το στρες δημιουργεί θαμπάδα, ρητίδες και γραμμές έκφρασης, ερυθρότητας και φλεγμονή, μαύρους κύκλους και πρίξιμο στα μάτια, σμίγμα και δίδει επίσης μια εικόνα μερικών χρόνων παραπάνω. Με την αλλαγή στον τρόπο ζωής και τα ειδικά προϊόντα περιποίησης που ισορροπούν τις καταστροφές από το στρες, θα κερδίσετε χρόνο.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Je ne sais pas.

από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικού.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ψάχνεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
3: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.